όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, «Μαύρα Φεγγάρια».
1: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Είναι δύο φιλαράκια τώρα και συζητούν. Έχουν πάει καφεδάκι απογευματινό, ωραίο καρντάσικο εδώ Θεσσαλονικιώτικο και λέει ο ένας τον άλλο. Έβαλα φίλε το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Ναι, και του λέει ο άλλος.
8: Κάικε.
7: Μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα και μεγαλύτερο. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι. Τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
8: Όλα γύρω σου μυρίζουν.
7: Μασχάλες.
8: Όχι, δεν το πήγαινα εκεί, το πήγαινα σε πιτόγυρα και πίτσες.
7: Ναι.
8: Αλλά τέλος πάντων, για να μην μυρίζει η μασχάλη, καλοκαιράκι είναι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πληθείτε.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τραζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
10: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλημέρα σας.
1: Βεβαίως, πολύ καλή, αφού είναι Πέμπτη.
0: Πέμπτη, 14 Μαΐου, πρωινά Καρντάσια, τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε και σήμερα.
1: Good morning, babies.
0: Είμαστε πανέτοιμοι για ένα τετράωρο έτσι, έντονο, δυνατό, αναζωογονητικό.
1: Φουέγκο!
0: Να φύγει η Πέμπτη, να πάμε στην Παρασκευή και να το Σαββατοκύριακο κατέφτασε.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά! Μ' άρεσε αυτή η εβδομάδα. Πώς τσούλησε, χαμπάρι δεν την πήρα.
0: Πήγε ωραία, διότι έχουμε ένα, και σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. Να στο σπίτι κάνουμε μια πίτσα, να λίγο η παρέα θα μαζευτεί.
1: Αλίμονο, πώς γίνεται ό,τι και να συμβαίνει, να πρέπει να τρώμε δηλαδή.
0: Τώρα ξεροσφύρι δεν θα δει Eurovision. Κάτι πρέπει να απασχολεί το στόμα σου. Κατάλαβες.
1: Έτσι ακριβώς, κάτι θέλει.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Για να σκεφτούμε τι σνακ θα φτιάξουμε για σήμερα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: εκατομμύρια.
1: Αχ, ρε, εκατομμύρια, ρε, παιδιά.
0: Η Άννα Βίστρα τραγουδάει για τα εκατομμύρια των ακροατών που ακούν πρωινά Καρντάσια, προφανώς. Έτσι,
1: αν είσαι ένας από αυτούς, εδώ είμαστε για να μας στείλεις την καλημέρα σου.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας, θέλω να σου πω.
1: Χρόνια πολλά, ρε Ακύλα. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
0: Και ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Ναι. Στα σημαντικότερα γεγονότα, σήμερα πέφτει η Βαστήλη το 1789. Έχουμε την έναρξη δηλαδή της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι εθνική γιορτή στη Γαλλία.
1: Α, τι ωραία.
0: Αργία, μάλλον σήμερα. Ναι. Το 1795, σαν σήμερα, η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 92, το 1792, από τον Ρουζέ Ντελίλ.
1: Μάλιστα. Πολύ Γαλλία σήμερα.
0: Το 1919, συνεχίζω στη Γαλλία, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά το λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Εκεί έξω από τη Λουί Βιτών.
0: Εκεί, βεβαίως.
1: Τι ωραία.
0: Τότε δεν ξέρω αν είχε Λουί Βιτών, αν ήταν κάτι άλλο. Τέλος, αν σήμερα το 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών του Ιωάννη Παλαιοκρασά.
1: Μάλιστα.
0: Από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος.
1: Ναι, ναι.
0: Σκοτώθηκε τότε δυστυχώς ο περαστικός ο Θάνος Αξαρλιάν. Σίγουρα. Και η πιο καινούργια, θα τα έχετε ακούσει αυτά, αν έχετε δει κάποιο ντοκιμαντέρ ή κάτι άλλο. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, γεννιέται το 1918 ο Ingmar Bergman, ο Σουηδός σκηνοθέτης, πολλές γνωστές ταινίες. Στους θανάτους, τέλος, σαν σήμερα από τη ζωή, φεύγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και γιορτάζει σήμερα αυτός. Γιορτάζουμε την μνήμη του. Και επίσης από τη ζωή, σαν σήμερα, φεύγει και ο Γκομπάι Σεκούντο.
1: Ναι.
0: Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο.
1: Ρεπιλάδο.
0: Κουβανός κιθαριστής, το 2003 έφυγε από τη ζωή.
1: Mm-hmm.
0: Και συνθέτης. Γνωστό άλμπουμ φυσικά, το Buena Vista Social Club.
1: Ooh.
0: Το οποίο πέσπασε πολλά γκράμι, ενώ εμφανίστηκε και στην ομώνυμη ταινία.
1: Μιας και έχουμε εβδομάδα Eurovision, βέβαια, σήμερα έχει γενέθλια ο Σαρμπέλ.
0: Ο Σαρμπέλ.
1: Γεια σου, Μαρία. Σε κεραφ, σε κεραφ, σε κεμπομ. Λοιπόν, οπότε έχει τα γενέθλιά του σήμερα και χρόνια πολλά.
0: Mm.
1: 6 και 4 ξημέρωσε, 8 και 26 θα δύσει ο ήλιος. Και η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το πρώτο ξυπνητήρι πουλήθηκε ως πολυτέλεια.
0: Wow.
1: Λίγοι άνθρωποι μπορούσαν να αποκτήσουν προσωπικό ξυπνητήρι.
0: Φαντάζεσαι να μην είχαμε τώρα ξυπνητήρι.
1: Πώς θα ξυπνήσω,
0: ό,τι ώρα ξυπνήσω δεν είναι στο χέρι μου. Τι
1: νομίζω
0: να κάνω.
1: Νομίζω ότι ξυπνούσαν με τον κόκορα.
0: Με τις καμπάνες της εκκλησίας.
1: Με τον ήλιο.
0: Έλαντε.
1: Δεν ξέρω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πάντως ήταν πολυτέλεια. Πολύ λίγοι είχαν ξυπνητήρι στο σπίτι. Έτσι για να δούμε λίγο το πόσο βολεμένοι
0: πόσο
1: είμαστε.
0: Πόσο εξελίχθηκε και το πράγμα και της τεχνολογίας.
1: Ναι, πόσο εύκολη είναι η ζωή μας, ρε παιδί μου, πια.
0: Εμείς πήραμε ξυπνητήρια, έχετε εσείς.
1: Πω, εμείς πήραμε ψυγείο.
0: Πήρατε ψυγείο, πω, εμείς
1: είστε
0: ακόμα
1: πλούσιοι.
0: Έξω στην αυλή τα έχουμε εμείς.
1: Πω.

0: Σου είπα φέρτο. Ακύλας φέρτο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά σε αυτό το αγόρι που γιορτάζει σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε, κάπως βροχερή είναι η μέρα σήμερα.
0: Φθινοπορεινή θα λέγαμε, εξημέρωσε η...
1: Ναι, anyway. Α, μπράβο τώρα, λέω τι και νόημα.
0: Τα πειράζουν εδώ πέρα, έρχονται.
1: Ποιος
0: τα πειράζουν.
1: Πειράζει την πραμάτια μας εδώ.
0: Δουλειά δεν έχουν, έρχονται τα πειράζουν.
1: Λοιπόν, χθες Τεταρτίτσα τι έκανα.
0: Τι έκανες?
1: Γεμιστά έκανα.
0: Τα γέμισες.
1: Όλοι ξέρουν ότι είναι πολύ χρονοβόρο αυτό.
0: Ναι.
1: Γεμιστά έκανα και πήγα γυμναστήριο σε ένα άλλο πρόγραμμα πιο δυναμικό.
0: Μάλιστα.
1: Πω, ψόφισα. Πέθανα. Το μετάνιωσα που δεν πήγα την πιλάτες μου.
0: Άστα, θες πιο έντονα, πιο δυναμικά πιλάτες.
1: Σήμερα
0: τώρα
1: θα πάω στο πολύ δυναμικό, κάθε Πέμπτη το έχω ραντεβού.
0: Να φεύγεις και να στάζεις από εκεί μέσα. Να γίνεται σαν το Ράμπο. Πώς έτρεπε ο Ράμπο. Όχι ο Ράμπο, ο άλλος που έπαιζε.
1: Που έπαιζε.
0: Πες το, ρε. Που ήταν μποξέρ. Ο Ρόκι. Σαν το Ρόκι θέλω κάθε μέρα.
1: Κοίταξε, ο άντρας μου υδρώνει πάρα πολύ.
0: Ναι, να, ορίστε.
1: Αυτό τίποτα. Δηλαδή τα ίδια κάνουμε, αυτού υδρώνει.
0: Διότι ξέρεις ότι μέσω του υδρότα φεύγουν τα.
1: Γι' αυτό δεν κάνω κιλά, ρε παιδιά. Γιατί δεν υδρώνω, ρε παιδιά, εκεί έξω.
0: Έτσι χάνονται τα κιλά. Μην νομίζεις ότι εξαφανίζονται ξαφνικά.
1: Τι να σας πω, δεν υδρώνω. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το χάλι.
0: Να πας να κάνεις καμιά σάουνα, καμιά τέτοια, έτσι να ζεσταθείς πολύ.
1: Αυτά ωραία. 693-693-1003. Έχετε κι εσείς τα προβλήματα της ζωής σας.
0: Τώρα ορίστε, δεν υδρώνεις. Πρέπει να το λύσουμε αυτό το πράγμα. Να ανοίξω λίγο θέρμανση.
1: Τι να κάνω, δηλαδή.
0: Να κάθεσαι με το καλοριφέρ στο σπίτι.
1: Εντάξει, παιδί μου, κουτσό.

0: Το υδρώνω.
1: Ναι, αλλά όχι να στάσεις.
0: Αλλά όχι, ναι. Δηλαδή ναι, πρέπει ναι. να φοράω τα χοντρά ναι. όταν πάμε ταξίδια, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Φοράμε τα πολύ βαριά πουλόβερ γιατί πάμε στο κρύο.
1: Εντάξει.
0: Και περπατάμε.
1: Κατάλαβα.
0: Και υδρώνουμε. Κατά τα άλλα, εντάξει.
1: Οκ, okay, δεν πειράζει.
0: Και εσύ πήγες γυμναστήριο, είδα.
1: Γυμναστήριο και σπίτι, είδα τους αγώνες.
0: Δεν είδα χθες.
1: Και τι είχε και το βράδυ τον Παναθηναϊκό. Δεν τα πήγε καλά ο Παναθηναϊκός, δυστυχώς. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν πειράζει, άλλη φορά.
1: Θα έχουμε μόνο μια ομάδα στο Final Four, ελληνική.
0: Έτσι, λοιπόν, πάμε ένα ταξίδι τώρα. Γιατί έκλεισα και το ταξίδι μου.
1: Το κλείσες, βέβαια.
0: Επιτέλους, αμήνα από χθες παιδευτήκαμε.
1: Από χθες κάναμε. Θα είχες κλείσει άλλα πέντε ταξίδια με αυτόν τον τρόπο, ναι.
0: Ναι, αλλά τώρα πρέπει να βρούμε και δωμάτιο.
1: Α, όχι, κατάλαβα.
0: Εντάξει, τα εισιτήρια τα κλείσαμε.
1: Κατάλαβα. Χθες.
0: Είχε 30% flash sale
1: ναι.
0: και η εταιρεία και πάω σπίτι.
1: Και
0: το απόγευμα είχε και έβαλε και η άλλη εταιρεία 20% φλάσε.
1: Είδες, αντιγράφουν αυτά για να υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Και λέω, ναι, κοίτα να δεις τώρα. Εγώ έκλεισα αυτό με το 30%. Mm. Βέβαια είναι πιο ακριβή αυτή η εταιρεία που έκλεισα. Ναι. Η άλλη με το 20% μπορεί να μην βγουν πιο φτηνά. Αλλά δεν μπήκα να δω. Λέω, άσε, μη συγχυστώ τώρα.
1: Ας το καλύτερο.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θοδωρής Φέρης βάζει πλάτη στην αγάπη. Στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που το λες, λίγο η πλάτη μου λίγο πονάει από τα χθεσινά.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, ξυπνήσαμε με 18 βαθμούς, θα φτάσει στους 22. Τσίκι τσίκι, δεν μου δείχνει βροχή να σας πω την αλήθεια. Κάπου όμως εδώ τώρα ο κύριος Σάκης έστειλε ότι είναι βροχερός ο κάμπος.
0: Ναι.
1: Οπότε κάπου τη ρίχνει για να είναι έτσι ο καιρός.
0: Σίγουρα.
1: Εδώ δεν βλέπω τώρα βροχούλα. Το βράδυ πάντως τα ξημερώματα θα βρέξει. Θα ξυπνήσουμε το πρωί και θα τα βρούμε όλα βρεχμένα. Παρ' όλα αυτά, αύριο θα έχει 25 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο βλέπω βροχερό. Σάββατο βράδυ, πάλι βροχές. Πάλι με βλέπω να κυρώνεται η επίδειξη μόδας. Τι θα γίνει με αυτή την επίδειξη?
0: Είναι σε εξωτερικό χώρο?
1: Ναι, είναι έξω. Ήταν να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Να δουν τον καιρό και αύριο να το πάρουν νωρίς απόφαση.
1: Το βλέπω ότι πάλι δεν θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, λίγη κίνηση έχει ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία και στη Λεωφόρο Στρατού. Σήμερα 3 λεπτά και καθυστέρησα λίγο στο πάρκινγκ που είχε φορτηγό που ξεφόρτωνε. Λίγο μεταφορές ο τριαντάφυλλος που πέτυχα στο δρόμο μου. Και μετά, παιδιά, έτσι, να με το ένα σου φέρει το άλλο αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Μετά αρχίσαν σχολικά, πούλμαν. Άστα μετά. Άστα. Ήρθα καλά, αλλά.
0: Ναι,
1: θέλω να σου πω ότι στα 3 λεπτά αυτή την ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Τελείωσε μετά.
0: 23-10-266-233 το σταθερό, social transistor 1003 και Spotify και φυσικά και οι εφαρμογές μας για να μας ακούτε και από εκεί όπου και αν βρίσκεστε.
1: Έχουμε καλημέρες.
0: Έχουν έρθει καλημέρες, να τη Ελλάδα, καλημέρα. Είναι στο Κορδελιό και βρέχει στο Κορδελιό.
1: Είδες, καλά σας είπα, κάπου βρέχει, αλλά δεν το λέει εδώ.
0: Η Έφη εδώ μας καλημερίζει, χθες έβγαλαν την μπαταρία από το αυτοκίνητο στο συνεργείο, έκαναν αυτό που έπρεπε και την έβαλαν ξανά.
1: Ωραία.
0: Χάθηκαν οι σταθμοί του ραδιοφώνου και το ρολόι. Πρώτα αναζήτησα τον τραζίστορ, τον έβαλα στη μήμη και μετά ρύθμισα το ρολόι. Καταλαβαίνεις τις προτεραιότητες, καλημέρα η Έφη.
1: Εύη, καλημέρα. Έτσι πρέπει. Πώς θα φτιάξει διάθεση το ρολόι, τι μας νοιάζει, μας αγχώνει.
0: Το
1: ενώ
0: ρολόι,
1: ο τρανζίστορ μας φτιάχνει.
0: Και αν μας ακούσει, λέει, σου λέμε την ώρα, κάθε ώρα να ξέρεις περίπου. Να μην έχεις κι άγχος.
1: 7 και 35 είναι φίλοι.
0: Καλημέρα στην Σοφία, χαίρετε που ήρθε η Πέμπτη. Η Μαρίνα εδώ. Καλημέρα, παρεούλα. Πάμε δουλειά με τον Αντρούλη μου και φυσικά ακούμε τρανζίστορ. Βροχερή, καλημέρα.
1: Έλα τα κουκλάκια, καλημέρα.
0: Η Χέρμη μας καλημερίζει. Λέλα, ο Αρθούρος είναι εκατομμυριούχος γιατί έχει την υγειά του και όλα τα άλλα.
1: Ρε Αρθούρο, αισιόδοξε.
0: Καλημέρα από τη Μαρία, τον Σάκη. Ο Τζον είναι εδώ. Καλημέρα, πρωινά καρτάσια. Σήμερα τσαγάκι με μέλι για το λαιμό.
1: Α, ωραία.
0: Με τρόμηξε ο Έμερλις λίγο.
1: Βρε Μιχάλη, πώς πετάχτηκες έτσι.
0: Περαστικά στον Τζόνι, να μην τρως παγωτά ακόμα, νωρίς είναι.
1: Ναι.
0: Η Φέη είναι και αυτή εδώ και ο Νίκος μας καλημερίζει. Και η Γεωργία και η Βαΐτσα. Πάρα πολλές καλημέρες.
1: Έλα, ρε, παιδιά, καλημερούδια.
0: Μπράβο, πρωινή σήμερα, Πέμπτη. Να μου

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι.
0: Κάτσε να χρωστάμε δύο καλημέρες εδώ στην Αναστασία που μας λέει στον δρόμο είναι για τη Σύνδο, βρέχει και εκεί. Και η Μαρία είναι εδώ, μας κρατάτε την καλύτερη παρέα στη δουλειά.
1: Καλημερούδια παιδιά.
0: Επικαιρότητα, με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping συναντάται αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump.
1: Ο Xi Jinping.
0: Ναι, στο μέγαρο του λαού, στο Πεκίνο. Ναι. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες, με αιχμή ζητήματα εμπορίου, τεχνολογίας και γεωπολιτικών εντάσεων. Επίσης, ο πόλεμος στο Ιράν αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν αναμένεται να απασχολήσει τους δύο ηγέτες. Το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό ανακοίνωσε πως άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ανεβάζοντας τουλάχιστον 22 τον αριθμό των νεκρών εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη χώρα το προηγούμενο 24ωρο. Βόλες της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ Χρήστο Ράμο, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση. Ο Ράμος αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στη χώρα. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τι γίνεται?
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εμείς και εμείς θα μείνουμε. Εμείς θα πηγαίνουμε για καφεδάκι εκεί.
0: Να πάρουμε ένα αεροπλάνο, τουλάχιστον εμείς να μετακινούμαστε με το δικό μας μέσο.
1: Τι φάση, τι έχει γίνει εκεί? Για λίγο να έρθουν εδώ. Αυτό ποιος πρέπει να το αναλάβει?
0: Αυτό πρέπει να γίνει κάποια επένδυση. Ναι, από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να φεύγουν οι εταιρείες πίσω η μία από την άλλη.
1: Δεν είναι θέμα δημάρχου εννοώ αυτό. Αυτό είναι θέμα Υπουργείου Μακεδονία Τράκη εδώ. Πρέπει να έρθετε από την κυβέρνηση να δείτε γιατί μας παρατάνε.
0: Και τέλος, βλέπω εδώ, παράνομη κρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Ναι. Η μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών σε καταθετικούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας.
1: Μπράβο.
0: Η οποία μετέτρεψε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων. Η απόφαση κρίθηκε από το δικαστήριο άμεσα εκτελεστή, οπότε δεν θα φεύγουν αυτά τα 80 λεπτά.
1: Ναι, τι βλακίες είναι αυτές.
0: Έχω κι εγώ λογαριασμό στην Εθνική, αλλά είχε μια επιλογή πολύ κρυμμένη βέβαια. Που να πατήσεις για να μην γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα που να ξέρουν και μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι και βλέπαν τα 80 λεπτά να φεύγουν από μόνο τους. Λέει, τι έγινε εδώ, ρε παιδιά.
1: Ναι, τι κάναμε.
0: Αυτά.
1: Ο άντρας που πόζαρε στον Νταβίντσι αποκτά φωνή σε ένα μονόδρομο βασισμένο στον περίφημο άνθρωπο του Βιτρούβιου. Όλα αυτά για δύο μόνο παραστάσεις, σήμερα και αύριο, με τον Στέφανο Κακαβούλη στο μικρό θέατρο Μονής Λαζαριστών. Cirque du Soleil. Όβο, στο Pauk Sports Arena. Έχει τσίρκο, φαντασμαγορικό. Πολύ ωραίο. Εμπνευσμένο από τη ζωή των εντόμων.
0: Α, ωραία.
1: Τι ωραίο που βλέπω εδώ κάτι ωραίες.
0: Κατσαρίδες.
1: Παιδιά, είναι. Τι να σας πω τώρα, έχει φοβερά πράγματα. Φοβερά. Και είναι μέχρι την Κυριακή. Και τέλος, το Δίο Άνω Πόλης γιορτάζει 20 χρόνια μουσικής εκπαίδευσης και παρουσιάζει τη 17η μουσική εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη μέχρι 15 Μαΐου, καθημερινά στις 6, στο θέατρο Λαοδηγήτριας, με ελεύθερη είσοδο. Ενώ η επαιτειακή συναυλία κορύφωσης πραγματοποιείται το Σάββατο στις 7 στο Μέγαρο Μουσικής.

0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
1: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό. Για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρία αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσική σιωτηρία αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
3: If you're all in, we're all in.
2: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρχελ Expo. Εισιτήρια προπονούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
6: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
7: Πίσω στο στούντιο ακόμα δεν έχουμε βροχή στα κωνσταντινοπολίτικα από ό,τι βλέπω, αλλά προς τα δυτικά έχει ξεκινήσει εκεί.
8: Αλλά πονάνε τα πόδια.
7: Από τα μηνύματα. Άρα βρέξει τότε. Τα γόνατα, Πάμε να το σηκώσουμε.
8: Πρωταθλήτρια Γαλλίας η Παρί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.
7: Ρε Παρί.
8: Ζωντανή για τον τίτλο η City, 3-0 την Crystal Palace. Ναυάγιο στην Ισπανία για τον Παναθηναϊκό, 81-64 η Βαλένθια και τον απέκλεισε από το Final Four της Αθήνας.
7: Φαινόταν, αγώνα από την αρχή δεν προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός ποτέ.
8: Οπότε τα ζευγάρια τώρα είναι Ολυμπιακός Φενέρ, Ρεάλ Βαλένθια.
7: Ναι.
8: Πάου Κάικ 1-1.
7: Χι, το είπα εγώ χθε.
8: Το πες εσύ, έμεινε ζωντανός για τη δεύτερη θέση, αλλά πρέπει... Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
7: Ναι.
8: Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Τώρα έχουμε ΑΕΚ 71 βαθμούς, εντάξει αυτή τελείωσε.
7: Ναι.
8: Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63.
7: Θα πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε ο ΠΑΟΚ.
8: Οπωσδήποτε. Και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κάτω, 51 βαθμοί. Τέταρτη νίκη σερί για τον Άρη στα play-off, 2-1 τον Βόλο. Ο Λεβαδιακός 3-2 τον Όφη. Άλλο και τούτο. Σήμερα μπασκετάκι, ΑΕΚ Άρης. Έχει και Volley League Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σήμερα.
7: Α, ωραίος αγώνας.
8: Ναι, τι άλλο έχει ρε παιδιά. Εκάρις αυτό, θα δούμε τι ώρα είναι αυτό. Αν είναι και στην ΕΡΤ κιόλας. Είναι 6 και 4.
7: 6 και 4, ωραία.
8: Ναι, εντάξει, έχει και κάτι Τζιρόνα, Ρεάλ Σοσιεδάδ και τέτοια, δεν πειράζει.
7: Μετά βράδυ έχει Eurovision δεύτερο ημιτελικό τώρα.
8: Ναι, τώρα με αυτά θα ασχολούμαστε.
7: Θα δούμε ημιτελικό, εντάξει.
8: Τζαλά, τζαλά, τζαλά.
7: Αναβήσει η Άιμπανσος τώρα. Αιγαίο στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Dan 8, επιστρέφουμε για το δεύτερό μας 60 λεπτό. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε. Εμείς από τις 7 είμαστε εδώ. Ελπίζω να κοιμηθήκατε λίγο παραπάνω, γι' αυτό να συντονιστήκατε τώρα.
1: Καλημέρα σας. Ποιος είναι τέτοια ώρα, μας ενοχλείτε?
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ποια είστε?
2: Κλαίω.
3: Αναστασία.
1: Αναστασία, τι θέλετε, 8 η ώρα, δεν ξέρετε ότι έχουμε εκπομπή και μας ενοχλείτε?
2: Ήθελες να πεις την καλημέρα σου?
3: Ναι, πήρα να πω την καλημέρα μου και να παίξω στο διαγωνισμό.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Περίμενε, καλέ, σε 5 λεπτά.
1: Λοιπόν, σε κλείνω λίγο, Αναστασία, να πούμε αυτά που είναι να πούμε και μόλις δώσουμε το σύνθημα θα καλέσεις τότε, εντάξει?
3: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Πήρες λίγο νωρίς. Μας ξύπνησες τέτοια ώρα. Δουλειές δεν έχετε?
2: Έχουν.
1: Καλημέρα.
2: Έχουν πιο μετά δουλειές, βρε. Πήρε να πιάσει θέση το κορίτσι.
1: Αν την πάτησε.
2: Λοιπόν, Γιώργος και Μάγδα είμαστε εμείς. Τι ωραίοι που είστε, μας αρέσετε, μας βγάζετε από τη ροή μας και μ' αρέσει εμένα.
1: Μα βλέπω το τηλέφωνο χτυπάει τέτοια.
2: Μ' αρέσει η αναρχία, ρε παιδιά, τελικά.
1: Φοβήθηκα, νόμιζα έγινε και κάτι.
2: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή. Άμα θέλετε να σας ενημερώσω,
1: ναι.
2: Λίγη κίνηση στην οδό Λαγκαδά και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Κινησούλα βλέπω και στη λεωφόρο Στρατού. Δεν ξέρω, κάθε φορά που είναι μου τόσο καιρός.
1: Έχουμε κίνηση,
2: ναι. Έχουμε κίνηση.
1: Καλημερίζουμε τη φίλη την Ειρήνη. Μόλις έφτασα στη δουλειά. Άντε, ένα κουράγιο ακόμα, τη βγάλαμε την εβδομάδα.
2: Άντε, παιδιά, Πέμπτη έφτασε.
1: Άντε, Ειρηνάκη, μια χαρά, καλή δουλίτσα. Στην επικαιρότητα τη πόλη εδώ πέρα είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. Νεκρός ένας 27χρονος δυστυχώς. Το τροχαίο έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης,
2: ναι.
1: Καθώς ο 27χρονος ήταν οδηγός μηχανής. Το συμβάν έγινε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού από Ρεόκαστρο προς Μελισσοχώρη. Το ΙΧ συγκρούστηκε με το δίκυκλο που οδηγούσε ο άτυχος 27χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Διασωληνώθηκε από την κινητή ιατρική μονάδα που πήγε εκεί, σταθεροποιήθηκε, πήγε στο Ιπποκράτειο για περαιτέρω αντιμετώπιση, όμως λίγο αργότερα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.
2: Άχρε παιδιά, να σας πω κάτι, στους δρόμους λίγο πιο προσοχή, λίγο μην τρέχετε, δεν πειράζει. Δηλαδή να φτάσετε 5 λεπτά πιο μετά, αλλά να φτάσετε.
1: Τι έγινε τώρα, καμιά προσπέραση, γλίστρησε.
2: Έχετε λίγο, ναι, προσοχή, λίγο με τα κινητά, λίγο τα stop, λίγο, τι να πω, έχω, δηλαδή δεν είναι αυτό το πράγμα πια με τους δρόμους.
1: Πώς την είπαμε την ακροάτρια που ήταν στο
2: Αναστασία.
1: Τηλέφωνο.
2: Αναστασία.
1: Αναστασία, ακούμε τώρα Θοδωρή Φέρη, αμέσως μετά Ελένη Φουρέρα και ετοιμάσου μετά να πάρεις το τηλέφωνο,
2: έτσι.
1: Εντάξει.

0: Μάμι.
1: Ελένη Φουρέιρα, MC Daddy, ο Μάμι, τρανζίστορ 100,3.
2: 266-233, ήρθε η ώρα να παίξουμε. Καλέστε τώρα για να παίξουμε για κοσμήματα Λαβή. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή. 8 αγαπημένα καταστήματα Λαβή σχεδόν σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο lavijewelry.gr.
1: Ελπίζω να είναι η Αναστασία τώρα, μην τη φάγανε τη θέση. Καλημέρα.
3: Και όμως τη φάγατε τη θέση.
1: Ποια είσαι εσύ?
2: Κλαίω, ποια είσαι?
3: Φάγαμε τη θέση. Λοιπόν, είμαστε στο αμάξι κάθε πρωί και σας ακούω με το γιο μου και τώρα λέω θα πάρω τηλέφωνο, ντρέπεται, αλλά πήρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποια είσαι?
3: Είμαι η Αθανασία και πίσω μου είναι ο Σεραφείμ και πάμε στο σχολείο.
1: Α, γεια σου Σεραφείμ.
2: Γεια σου Σεραφείμ. Λοιπόν, πες τώρα Αθανασία ότι έχετε συνάντηση με τις μαμάδες, έτσι, με τις μαμάδες όχι. Από το σχολείο.
1: Στο σύλλογο.
2: Στο όχι. Σύλλογο, όχι, και εγώ το ίδιο λέω, γι' αυτό σου λέω τώρα. Και σε έχει καλέσει η πιο, έτσι, πώς να το πω, η πιο ξυπασμένη από την παρέα.
1: Η πιο ξινή.
2: Η πιο ξινή σας έχει καλέσει στο πάρτι εκεί, έτσι, να πάτε. Οι μαμάδες να συνεννοηθείτε. Τι κοσμήματα θα φορέσεις για να παρευρεθείς? Θα φορέσεις κάτι πολύ εντυπωσιακό ή κάτι πιο χαλαρό, έτσι, για να το παίξεις? Cool.
3: Όχι, κάτι πολύ εντυπωσιακό.
2: Έτσι βέβαια. Αυτό εννοείται δηλαδή. Την Άρτα και τα Γιάννενα. Πώς θα πάμε στην ξινή. Μπράβο ρε Αθανασία. Σαν εμένα είσαι και εσύ με τις μανούλες, έτσι.
3: Α, και τώρα εγώ δεν πάω στις μανούλες. Πάμε για γυμναστική στο Καγκού.
2: Πού πάτε για γυμναστική?
1: Α, βάζεις αυτά τα παπούτσια.
3: Αυτό, μπράβο, το ξέρει ο άντρας και αυτό το ξέρει η γυναίκα.
2: Α, ναι. Καγκού είπε, καγκού, ταμπού καγκού. Άκουσα και λέω τι το ταμπού.
1: Πού είναι
2: καγκού.
1: Αυτά τα...
2: Τι ωραίο που είναι αυτό, αυτό
1: αερόβιο
2: και
1: ναι.
2: Πολύ αυτό, ε.
3: Καίει.
1: Μάλιστα, μπράβο.
3: Και πολύ η δασκάλα μας, πολύ έτσι τρελή.
2: Α, τι ωραία, σε ποια περιοχή κάνεις?
3: Προς Καλαμαριά.
2: Ωραία. Μείνε στην γραμμή σου να σου πούμε πώς θα πάρεις το δώρο, να μας δώσεις και πληροφορίες.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Music Store 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τραζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τραζίστορ.
4: Τραζίστορ 100,3.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος, εσύ δεν ξέρεις, στον Τρανζίστορ, στα πρωινά τα Καρντάσια, εδώ είμαστε.
1: Ωραίος ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για τα παιδιά,
1: ναι,
0: και για την κόρη σου, που τη βάζω και αυτή μέσα,
1: ναι,
0: για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Αχ.
0: Θα δώσουμε μια συμβουλή για το πόσο σημαντικός είναι ο καλός ύπνος.
1: Βέβαια, βέβαια. Πες τα.
0: Οι πανελλήνιες εξετάσεις αποτελούν μια ιδιαίτερα αγχωτική και απαιτητική περίοδο για έναν μαθητή. Οι πολλές ώρες διαβάσματος και το άγχος της αποτυχίας οδηγεί τους περισσότερους από τους υποψηφίους των εξετάσεων να θυσιάζουν κάτι πολύ βασικό.
1: Τον ύπνο. Ναι, ναι.
0: Ο ύπνος όμως είναι μια σημαντική φυσιολογική διαδικασία αναζωογόνησης του οργανισμού που επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητά μας. Αν δεν κοιμηθείς πολύ, την άλλη μέρα σέρνεσαι. Δεν μπορείς να δουλέψεις, ξεχνάς. Ο ύπνος και ειδικότερα το στάδιο REM παίζει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μνήμης, καθώς πολλές επιστημονικές μελέτες συγκλίνουν στο ότι έχει άμεση σχέση με την ικανότητα αποθήκευσης νέων πληροφοριών στη μακροπρόθεσμη μνήμη,
1: ναι,
0: όπως και στη διατήρηση της καλής λειτουργίας των νευρωνικών καναλιών του κεφάλου.

0: Ωραία, άντε, κοιμηθείτε, ψοφακιάστε, τα κινητά κλειστά.
1: Πόσο ύπνο χρειάζονται υποψήφοι?
0: 10 ώρες.
1: Η έφηβη, γράφει εδώ η έρευνα, 15 έως 19 ετών, χρειάζονται περίπου 7,5 έως 9 ώρες ύπνου.
0: Ωραία.
1: Για να είναι αποδοτική.
0: Τέλεια.
1: Η σωστή ποσότητα ύπνου, ειδικά σε μια περίοδο που το μυαλό λειτουργεί στο μέγιστο, ξέρεις, mm-hmm. κάθε μέρα διαβάζεις, ναι, πας δίνεις, συμβάλλει σημαντικά στην καλύτερη μνήμη και ανθεκτικότητα των μαθητών για να έχουν μια καλή επιτυχία στις αποδόσεις τους.
0: Τέλεια. Θα σας δώσω κι εγώ μια συνταγή μετά,
1: ναι,
0: που ακονίζει τη μνήμη. Μία συνταγή απαγωτό που ακονίζει τη μνήμη.
1: Μπράβο.
0: Να τη φτιάξετε στα παιδιά σας τώρα που δίνουν εξετάσεις.
1: Έρχονται εξετάσεις σε μια εβδομάδα, σε μια μισή εβδομάδα, πόσο είναι?
0: Ξεκινάνε οι ενδοσχολικές, ναι. 29 Μαΐου ξεκινάνε
1: οι πανελλήνιες.
0: Έρε, καλά θα περάσουμε.
1: Οπότε καλά λέγανε οι παλιοί που λέγανε ο ύπνος θρέφει.
0: Τα παιδιά και ο ήλιος στα μοσχάρια, ναι, λέγανε βέβαια.
1: Εντάξει, τα
0: αλλά
1: παιδιά...
0: και ο ήλιος έχει βιταμίνη D.
1: Σίγουρα βοηθάει.

0: τελειώσαν για μας.
1: Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενα. Εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Κάτσε κάτι, ρωτάει ο Τζόνι εδώ.
2: Τι θέλεις?
1: Λέει, Γιώργο, ο ύπνος είναι εξίσου σημαντικός και για όσους είμαστε στην τρίτη ηλικία. Τι λες και εσύ? Τι να σου πω, Τζόνι, εσύ είσαι το αρχαίο
2: αυτός
1: πνεύμα.
2: Είναι πιο μικρός από εμάς.
1: Εσύ είσαι το αρχαίο πνεύμα της εκπομπής. Μπορείς να μας πεις, και πιστεύω ότι τα πνεύματα δεν κοιμούνται ποτέ.
2: Όχι, βέβαια, είμαστε ξάγρυπνοι.
1: Πάμε μόδα.
2: Το καλοκαίρι είναι εποχή που και οι πιο απλοί συνδυασμοί αποκτούν χαρακτήρα με τις σωστές λεπτομέρειες. Θα σας δώσω εγώ τα καλοκαιρινά essentials. Έτσι, 6, για 6. Να είναι η απόλυτη σύμμαχη στις εμφανίσεις σας με ωραία διάθεση. Μαντήλι, σας το έχω πει, το μαντήλι το αγαπώ. Στο λαιμό, στη μέση, στη τσάντα, στα μαλλιά.
1: Στην πλάτη.
2: Έτσι, ένα μεταξωτό μαντήλι είναι το απόλυτο πασπαρτού του καλοκαιριού. Συνδυάζεται κυριολεκτικά με τα πάντα. Εγώ το καλοκαίρι τα αγαπώ, τα φοράω στο κεφάλι αντί για καπέλο.
1: Ναι.
2: Φοράω το μαντήλι και κρέμεται και από εδώ έτσι κάπως. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Ριγέ top. Ένα από τα πιο cool αξέσορα στη σεζόν είναι το ριγέ μπλουζάκι. Αν είναι μακριμάνικο, το ρίχνουμε στους ώμους ή το δένουμε στη μέση και είμαστε έτοιμες να οργώσουμε τα νησιά.
1: Ναι, γιατί μπορεί να βγάλει αεράκι το βράδυ,
2: αυτό,
1: να το φορέσεις.
2: Έτσι. Πλεκτή φούστα.
1: Ναι.
2: Αν θέλετε να μετατρέψετε αμέσως ένα casual fit σε κάτι πιο elevated, μία διάφανη φούστα. Τη φοράτε πάνω από biker shorts ή capri pants και είστε all day sick χωρίς καμία προσπάθεια. Είναι αυτές που έχουν τρύπες, κατάλαβες, είναι πλεκτές.
1: Δεν ζεσταίνεσαι.
2: Όχι, δεν ζεσταίνεσαι, είναι τέτοιο. Εντάξει. Το ύφασμα. Οπότε από κάτω φοράς το biker το κολανάκι και είσαι μια χαρά.
1: Okay.
2: Καπελάκια, τις πιο ζεστές και ηλιόλουστες μέρες το καπέλο είναι must. Μπορούμε να φορέσουμε έτσι με ένα κοντό μπλουζάκι και baggy jeans και είμαστε πολύ αθλέζουρ τυπάκια. Τώρα, αν αγαπάτε το στυλ της γαλλικής ριβιέρας, ταξιδέψτε σε μια άλλη εποχή με ένα πλεκτό μαντήλι για τα μαλλιά. Είναι τέλειο για την παραλία, για τις χαλαρές βόλτες, για θερινό σινεμά, για ποτό και ταιριάζει απόλυτα με την ψάθινη τσαντούλα σας. Τέλος, oversized γυαλιά. Τα oversized sunglasses είναι το νέο it thing των φασιονίστας. Είναι επιβλητικό, είναι κομψό. Είναι ένα κομμάτι statement που δεν πρέπει να λείπει από την καρδαρόμπα σας. Πολύ μεγάλο γυαλί. Αν βάλεις και το πλεκτό το μαντήλι και το ριγέ το μπλουζάκι, θα σε κοιτάει και θα λέει: ποια είναι αυτή, ρε παιδιά? Ποια είναι αυτή, κατάλαβες? Ανανεώνει το στυλ.

0: Πέτρος Ιακωβίδης απόψε θέλω στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θέλε, έτσι δεν λέγαμε μικρή.
0: Θέλε, άμα θες, θέλε. Ο Κοσμάς είναι εδώ, καλημέρα από τη Γερμανία ο Κοσμάς.
1: Guten Morgen, Κοσμά.
0: Μας καλημερίζει. Πάμε στα lifestyle θέματά μας. Θα ξεκινήσουμε από κάτι, να σε πάω σε κάτι ωραίο, γενέθλια, αντε το κούμπο, πού να σε πάω, δεν πάμε από αυτό. Λοιπόν, ούτε Τζένιφερ Λόπεζ ούτε Ρίκι Μάρτιν, ο μεγάλος Αμερικανός στάρ που θα κάνει και στη συναυλία της ανασβήσης στο ΟΑΚΑ. Τώρα τι
1: ναι,
0: συζητιέται,
1: ποιος είναι τελικά?
0: Τι ετοιμάζεται? Στην αρχή θυμάσαι που είχαμε πει για Ρίκι Μάρτιν και Τζέι Λο. Ναι. Τελικά θέλουν κάτι καλύτερο που το αρέσει πολύ τώρα τελευταία. Ο Μπένσον Μπούν. Σύμφωνα με πληροφορίες της Χριστίνας Πολίτη, ο καλλιτέχνης που θα βρεθεί στην αναβίση δίπλα θα είναι άλλος από τον Μπένσον Μπούν. Ο 23χρονος, this beautiful man, please. Μεγάλη επιτυχία τώρα αυτό στην Αμερική.
1: Α, πολύ ωραίος, ναι.
0: Που
1: ναι,
0: κάνει και κολοτούμπες στις συναυλίες του γενικά. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα,
0: ο Μπένσον Μπούν.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, το άλλο ήταν λίγο πιο. Δηλαδή, άλλη ήταν λίγο πιο παλιακή.
0: Λίγο πιο μπούμεριστική, ίσως.
1: Τέλος πάντων.
0: Αρέσει και περισσότερο και στην νεολαία Μπένσον Μπούν. Ακόμα φυσικά δεν είναι σίγουρο κάτι, αλλά συζητιέται λέει πολύ το όνομά του.
1: Okay.
0: Μέχρι τη συναυλία μπορεί να ακουστούν και άλλα ονόματα και στο τέλος να πούνε θα είναι, ξέρω εγώ, κάτι πολύ άσχετο.
1: Ναι.
0: Ο Στρατής Λιαρέλης, σου λέει κάτι το όνομα Στρατής Λιαρέλης. Αυτός τώρα ήταν 30 χρόνια στον Αντένα. Από εκεί θα πήρε τη σύνταξή του. Λοιπόν, τέλος συνεργασίας του Στρατή Λιαρέλη.
1: Τι θυμηθήκατε μετά από 30 χρόνια?
0: Με τον Αντένα, μετά από 30 χρόνια συνεχούς παρουσία στον όμιλο του Αντένα, σαν δημοσιογράφος, ήταν και τώρα διευθυντής. Αυτός γενικά έχει φτάσει πολύ ψηλά. Ολοκληρώνει τη σχέση του με τον Αντένα. Ευχαριστήρια, ευχαριστήριο μήνυμα και από τον Κυριακού, τον ιδιοκτήτη. Προφανώς τώρα ή έχει κάποια άλλη πρόταση, θέλει να κάνει κάτι άλλο, ή σου λέει να πάρω και τη σύνταξή μου. Δεν έχει φτάσει σύνταξη αυτός τώρα.
1: 30 χρόνια δουλειάς.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, έτσι πως το πάνε, στα 80 θα πάρουμε, αλλά είναι τον
0: Γουέλ. Καλά, σωστό και αυτό. Και κλείνω με τον Ακύλα λίγο. Είχαμε ατύχημα του Ακύλα μετά την πρόκριση. Χοροπηδούσε από εδώ, από εκεί πέρα.
1: Το ματιάξατε το πουλάκι μου.
0: Ένα τράβημα στην πλάτη έπαθε. Οπότε κάποια ακύρωσε ορισμένα από τις. Τα προγραμματισμένα που είχε να κάνει.
1: Πώς διότι... με το τράβηγμα τώρα, πώς θα γίνει να
0: πώς
1: χορέψουμε?
0: Πώς θα μπορέσει να χορέψει εδώ?
1: Κοίταξε, θα βάλει λίγη βολταρέν. Θα πάρει και τα χάπια.
0: Ένα έμπλαστρο λέω να χορέψουμε.
1: Θα κάνει και τις γιόγκες του εκεί. Θα ξεπιαστεί και θα πάει και θα σκίσει.
0: Καμιά ένεση μειοχαλαρωτική που πώς τις
1: λέμε
0: αυτές.
1: Ωραία.
0: Διότι Ακύλα, και να προσέξεις, άντε πας χοροπηδάς, έχουμε και τον τελικό το Σάββατο.
1: Τι χοροπηδάς βρε παιδί μου, έτσι και εσύ, από τη χαρά του και αυτός. Τι χάρηκε στο σχολείο, δεν ξέραμε. Εδώ θα το σηκώσουμε. Τι θα κάνεις τότε όταν το σηκώσουμε?
0: Και ο Νίνο και η Ζώζεφ είναι αυτό, ρωτάνε. Τι κάνεις,
1: λέει ο Νίνο. Αχ, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.

0: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
2: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκόνα Σκίνκερ. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε, τι ε.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
10: Μάκβελ μακαρόνια.
9: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεθαρά!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
8: Και πάλι εδώ στο στούντιο έχουμε παλιό τραγούδο.
9: Σε ρυθμούς Eurovision και αυτή τη φορά θα σας πάω στο 1992. Η Κλεοπάτρα Πανταζή, Κλεοπάτρα δηλαδή, ήταν η τραγουδίστρια που μας εκπροσώπησε με την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 92 στη Σουηδία. Να σας πω ότι συμμετείχαν 6 τραγούδια στην τελική φάση επιλογής για την Eurovision. Τη δεύτερη θέση είχε πάρει η Λία Βύση με το Κάποιος. Είχε πάρει και αυτή η μέρος.
8: Μάλιστα, ναι.
9: Ναι. Στην εξάδα είχαν βρεθεί και η Ελένη Δήμου, παρακαλώ, με το Μέγας Αλέξανδρος και ο Θάνος Καλλύρης. Τελικά κέρδισε η Κλεοπάτρα, που ήταν υποψήφια και το 1983. Ακούστηκαν πολλά τότε για την παρέμβαση της Σοφίας Βόσου, που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής υπέρ της Κλεοπάτρας, ότι ήταν συνεργάτηδα της ίδιας και του Γιώργου Κατσαρού και ότι κατάλαβες,
8: ναι,
9: και ότι κάπως έτσι πήρε τη θέση.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, anyton way. Η Κλεοπάτρα δήλωσε ότι δεν αισθανόταν πολύ καλά την ώρα του διαγωνισμού και ότι με το που ξεκίνησε το τραγούδι είχε ένα φλέμα στο λαιμό. Άλλη λεπτομέρεια. Τι άλλο. Λοιπόν, τελικά συγκέντρωσε 94 πόντους και είχε φτάσει στην 5η θέση, που ήταν η καλύτερη θέση που είχε φτάσει η Ελλάδα στο διαγωνισμό μέχρι τότε, μαζί με το μάθημα σολφές, και εκείνοι είχαν βγει πέμπτη το 1977. Το τραγούδι αυτό λοιπόν το έχει γράψει ο Χρήστος Λαγός, νομίζω ήταν και ο σύζυγός της αν δεν κάνω λάθος, και μετά το 1993 ήρθε η Κέτη Γαρμπή με το Ελλάδα χώρα του φωτός. Τώρα λοιπόν 1992, όλου του κόσμου η ελπίδα, Κλεοπάτρα.
10: Το

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πηγαινιά και επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό. Καλημέρα σας.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Πρωινά Καρντάσια, τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα και για αυτό το 60 λεπτό.
2: Έτσι, πού είστε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς την έχετε τη διάθεσή σας.
1: Εμείς πώς την γλιτώσαμε εδώ πάνω προς τα Κωνσταντινοπολίτικα, ακόμα δεν έχει έρθει η βροχούλα. Ίσως λίγο να ψυχαλείς, δεν ξέρω, ίσως ένα τίποτα ελαφρύ, δεν έχει έρθει όμως μεγάλη βροχή.
2: Βλέπω τα σαν σήμερα στο Facebook.
1: Τι βλέπεις?
2: Σαν σήμερα βλέπω κοτόπουλο και μπρόκολο.
1: Είχες μαγειρέψει?
2: Ναι, και μάφιν ολικής. Ποιον θέλω να ξεγελάσω.
1: Έκανες δίαιτα?
2: Πάντα κάνω δίαιτα. Ναι. Είπαμε Δευτέρα με Πέμπτη κάνω δίαιτα. Μετά Παρασκευή με Κυριακή τη χαλάω. Αλλά δεν πειράζει, θα μπούμε σε ρυθμούς.
1: Okay.
2: Κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάρα πολύ κίνηση έχει, guys. Πάρα πολύ κίνηση. Πολύ κίνηση στον περιφερειακό, στα κόκκινα. Θα ήθελα την υπομονή σας, παρακαλώ. Από Πηλαία ξεκινάει η κίνηση. Στο ύψος της Τριανδρίας κορυφώνεται και ολοκληρώνεται στο ύψος της Νεάπολης. Η οδός Λαγκαδά έχει κίνηση. Πάρα πολύ γεμάτη η Παπάφη αυτήν εδώ τη στιγμή. Η Βασιλέως Γεωργίου. Και το κέντρο έχει τα θεματάκια του. Κυμεάνδρου στον Εύωσμο. Και στην Ευκαρπία η Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Και η δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Στην Εγνατία οδό εκεί χαμός. Γενικότερα έχει κίνηση, οπότε να έχετε λίγο το νου σας.
1: Προσοχή στο πανόραμα, δεν θα έχουμε ρεύμα από τώρα μέχρι και τις 3 το μεσημέρι για αρκετές ώρες. Τουλάχιστον 6 ώρες ενημερώνει ΔΕΗ.
2: Κάτσε, θα ξεπαγώσουν οι μπριτζόλες.
1: Μεταξύ των οδών Φιλελλήνων, Δραγούμη, στο Γιάννη, Καπετάν Μουά, Καπετάν Μαλέσκου, Μακεδονομάχου, Ραμανλή, Καραμανλή. Αυτές είναι οι οδοί που θα επηρεαστούν και δεν θα έχουν και καν εξάρρο ρεύμα εκεί στο όμορφο πανόραμα.
2: Αχ, τι ωραία που είναι εκεί, έχει και ωραία τρίγωνα.
1: Βέβαια.
2: Αλίμονο.
1: Από πέρσι που έτρωγες αυτά, τώρα πας στο τρίγωνο κατευθείαν.
2: Από τον μπρόκολο στο τρίγωνο.
1: Άσε.

0: σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γιώργος Μαζονάκης με τις επιπτώσεις του στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε την Ντίνα, η οποία θέλει και αυτή με τη σειρά της να καλημερίσει και να ευχηθεί καλή αρχή στον Τάσο, τον άδερφό της.
1: Ναι.
0: Στη νέα του δουλειά. Ξεκινάει νέα
1: καλή
0: δουλειά.
1: Καλή αρχή, υπομονή, χαμόγελα και δεν βαριέσαι. Αυτή είναι η συμβουλή μου.
0: Του εύχομαι τα καλύτερα, μας λέει η Ντίνα, διότι είναι χρυσό παιδί.
1: Έτσι, μπράβο. Τυφλές οι νύφες που δεν τα βλέπουν. Δεν ξέρω αν το παιδί είναι.
0: Μπορεί να είναι αποκαταστημένο, δεν είπαμε, εντάξει.
1: Λοιπόν, τι θα γίνει, θα παίξουμε.
0: Ναι.
1: Τραγούδισε το 2310-266-233. Θέλουμε μία φωνούλα να βγει, να ακούσει ένα τραγούδι. Την ώρα που σταματάει, συνεχίζετε το στίχο σωστά και κερδίζετε διπλή πρόσκληση για τον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία, γιατί έχει πολύ ωραίες ταινίες να δείτε.
0: Έλα Παπαρίζου σήμερα, έτσι. Εβδομάδα Eurovision, δεν ξέρω, μήπως και.
1: 266-233, να πάρει κάποιος, να βγει στον αέρα, να μας κάνει λίγο έτσι.
0: Την Έλα Παπαρίζου,
1: αμόλυ. Την Έλα Παπαρίζου, βεβαίως. Εντάξει, είναι και φωνάρα η άτιμη.
0: Ναι.
1: Για να κερδίσετε τις προσκλησούλες για το Οντεόν Πλατεία. Για να πάτε να δείτε πολύ ωραίες ταινίες. Ακόμα εγώ τίποτε δεν είδα.
0: Σήμερα βγαίνουν και καινούριες ταινίες. Δεν έριξα μια ματιά.
1: Πεμπτούλα, βέβαια, βέβαια.
0: Θα δω πιο μετά να σας πω.
1: Αλλά παίζουν και οι παλιές, οπότε.
0: Παίζουν σίγουρα ο Μάικλ Τζάκσον και.
1: Ο Διάβολος φοράει Πράντα.
0: Και ο Διάβολος φοράει Πράντα.
1: Τα είδες και τα δύο.
0: Ναι.
1: Τίποτε δεν είδα. Εγώ όλο λέω θα δω τίποτα.
0: Δεν πάτε σινεμά, δεν έχετε
1: έχω πάθει καλέ. Τα τελευταία χρόνια δεν πηγαίνω καθόλου σινεμά. Δηλαδή, ενώ πήγαινα και ανυπομονούσα και για τα καλοκαιρινά, τα θερινά που μου αρέσουν πολύ.
0: Ναι.
1: Και τώρα τίποτα, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Μια φορά ξεκίνησα να πάω με τη φίλη μου. Τελικά δεν ξέρω, κάτι έγινε με το εισιτήριο, με τα αυτά. Είχαμε μόνο μία θέση, μετά δεν είχε άλλο εισιτήριο και πήγαμε για ποτά. Βλέπεις, τι να σε κάνω.
0: Α, βλέπω εδώ βγήκε και μια καινούργια ταινία, η Γκρίζα Ζώνη, από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Αν προτιμάτε θράση θρίλερ.
1: Από ό,τι κατάλαβα, δεν προτιμάνε τίποτα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Αν δεν προτιμάμε, θα ακούσουμε ένα Γιάννη Πλούταρχο.
1: Α, πού είναι η ξαδέρφη καλέ, η αυτοκαταστροφή σου, πού είναι.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κερινό must have. Ξεχωρίζει γιατί δεν αφήνει λευκό ασημάδια. Είναι ιδανικό και για κάτω από το μακιγιάζ, τις πρώτες βολτίτσες έτσι τις πρωινές στην πόλη. Πλαγκόνα Skincare, Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
1: Πάμε για ανεκδοτάκι τώρα έτσι να ευθυμίσουμε.
0: Τι λένε τα χρυσόψαρα, ναι, όταν χωρίζουν?
1: Τα χρυσόψαρα, δεν σε θυμάμαι, ξέρω.
0: Καλό. Πάμε γυάλα.
1: Πάμε γυάλα. Μάλιστα.
0: Έλα Τζόνι, ωραίο ήταν αυτό, ε.
1: Η σχολή εμποροπλοιάρχων.
0: Ναι.
1: Όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
0: Σχολή εμπόρων.
1: Γίνεται δεν μπορώ πλοιάρχων. Έμπορο πλοιάρχων, δεν μπορώ.
0: Για πες μας, Τζόνι, τώρα, ε, για πες μας.
1: Σε φτιάξαμε και σήμερα, άιντε.

0: Ελένη Φουρέιρα, Discotex, το τραζίστορ 100,3. Του άρεσαν του Τζόνι τα ανέκδοτα σήμερα, παραδόξως.
1: Αλίμονο.
0: Έχει και ένα δώρο από την Τωρίτα το ανέκδοτο. Πώς λέγεται, ο χοντρός Ταρζάν. Καζάν. Πάρτε το.
1: Αυτό, ή τα χειρότερα από τα δικά μας αυτά. Συγγνώμη, κορίτσι μου.
0: Δρόσισε και το ερκοντήσιο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να σας φτιάξω το παγωτό που σας έλεγα, που ακονίζει τη μνήμη. Αν είσαι μαθητής, η περίοδος των Πανελληνίων είναι η πιο απαιτητική. Τι χρειαζόμαστε εδώ? Χρειαζόμαστε τη δύναμη του κακάο. Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη. Το κακάο έχει την ικανότητα να βελτιώνει την αιμάτωση του εγκεφάλου και να ενισχύει τη μνήμη και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών. Και τα καρύδια, αν έχετε παρατηρήσει, η ψύχα του καρυδιού μοιάζει με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Οπότε τα καρύδια προσφέρουν τα απαραίτητα λιπαρά οξέα που λαδώνουν το μυαλό μας. Τι θα χρειαστούμε? 2 μεγάλες μπανάνες θα τις βάλουμε στην κατάψυξη. Κατεψυγμένες. Και θα τις χτυπήσουμε στο blender με 2 κουταλιές της σούπας ταχίνι, 2,5 κουταλιές της σούπας κακάο και ένα χουρμά. Γιατί έχει φυσική γλυκάδα, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Να το γλυκάνουμε λίγο. Και φυσικά σπασμένα καρύδια, αν θέλουμε τα βάζουμε από πάνω, αν θέλουμε τα βάζουμε μέσα. Όλα τα υλικά τα βάζουμε σε ένα δυνατό μπλέντερ. Χτυπάς μέχρι να γίνει το μείγμα λίο και κρεμώδης. Επειδή οι μπανάνες είναι κατεψυγμένες, θα είναι ήδη κρύο.
0: Ναι.
1: Και το σερβίρεις αμέσως. Αν το θέλεις όμως πιο σφιχτό, το βάζεις για λίγο στην κατάψυξη. Οπότε να ξέρετε ότι λέγεται παγωτό μνήμης αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε για να μην τρέχεις για καφέδες, κακάο. 2 μπανάνες, ταχίνι, κακάο, ένα χουρμάς. Το χτυπάς όλο μαζί, το παγώνεις και είναι εξαιρετικό παγωτό μνήμης.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Κάποιες φορές με τον Στέφανο Κορκολή και τον Δημήτρη Μητροπάνο στον τρανζίστορ 100,3.
2: Αυτό και αν είναι τραγούδι.
1: Και τώρα αυτή και αν είναι είδηση. Αθηνά Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα.
2: Αλίμονο.
1: Ναι.
2: Αλίμονο.
1: Εικόνες από την πρόταση γάμου με φόντο τον πύργο του Άιφελ.
2: Ουφ.
1: Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους μετά από την πρόταση γάμου.
2: Πρόταση γάμου,
1: καινούργια,
2: πάλι.
1: Ναι.
2: Τι θα γίνει, ρε παιδιά.
1: Στο Παρίσι έγινε αυτή τη φορά με φόντο τον πύργο του Άιφελ.
2: Να σε πω κάτι, να παντρευτεί, να ησυχάσουμε. Ειλικρινά με κούρασε.
1: Ο γάμος θα γίνει τώρα το καλοκαίρι. Το ζευγάρι βάζει τις τελευταίες πινελιές ώστε να είναι τα πάντα έτοιμα. Okay. Τα προσκλητήρια είναι έτοιμα. Ενώ όπως φαίνεται έχουν ήδη κλειστεί και οι χώροι που θα γίνουν τα πάρτι. Βρέθηκαν στο Παρίσι και η ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα τις φωτογραφίες που ανέβασε. Ουπς, εμείς το ξανακάναμε, βάζοντας δίπλα από τη φράση ένα δαχτυλίδι.
2: Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δηλαδή έχει χάσει και την ουσία του η πρόταση γάμου, άμα την κάνεις 5 φορές.
1: Σου έχω και άλλες πληροφορίες. Έχουμε και την προαγγελία γάμου του ζευγαριού. Ναι. Όπως ξέρεις, όλοι όσοι παντρεύονται πρέπει να βάζουν μια αγγελία σε εφημερίδα.
2: Και εγώ πρόλαβα τη Metro Sport, μετά έκλεισε. Την
1: πάλι
2: πρώτη
1: καλά.
2: Φορά την έβαλα στην Αθλητική Μακεδονία Στράξη. Έκλεισε
1: και αυτή, μάλιστα. Ναι. Όπου δήλωσε ότι παντρεύεσαι, κλείνει εφημερίδες.
2: Κατάλαβε.
1: Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πολίτης της Χίου.
2: Της Χίου. Εκεί βρήκε.
1: Σου λέγει να μην το βρουν όλοι και το παίξουν.
2: Σιγά που δεν θα το βρουν.
1: Η επιλογή της συγκεκριμένης εφημερίδας φαίνεται να συνδέεται με τη στενή σχέση που διατηρεί η ηθοποιός με τον νησί, βέβαια.
2: Ναι.
1: Το οποίο το έχει επισκεφτεί πολλές φορές και με τον σύντροφό της. Πήγανε και το καλοκαίρι του 24, να σου θυμίσω.
2: Μάλιστα.
1: Το επίσημο έγγραφο επιβεβαιώνει πως η τελετή θα γίνει στην Αττική.
2: Ναι.
1: Βάζοντας τέλος στα σενάρια που ήθελαν το ζευγάρι να παντρεύεται στην Πάρο.
2: Mm.
1: Πάρτε το. Και βλέπω εδώ τις φωτογραφίες, πάρα πολύ
2: έτσι. Δεν μπορούν όλοι να παντρευτούν σε νησί, συγγνώμη.
1: Αυτή φορά είναι ένα τυρκουάζ, ας πούμε, συνολάκι. Αυτός είναι γονατισμένος μπροστά της. Δείχνει το χέρι, το δαχτυλίδι.
2: Το ξαναείδαμε, χρυσή μου. Άλλο τις πήρε.
1: Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να τις πήρε άλλο δαχτυλίδι. Αυτός είναι με γυαλί, ενώ είναι βράδυ, δεν ξέρω γιατί. Είναι ίσως το στυλ.
2: Ακόλλησε το φιρμιλίκι κι αυτός.
1: Το ζευγάρι έκανε Πάσχα, να σου θυμίσω, στο νησί της Μεσογείου.
2: Ναι.
1: Με την Αθηνά Οικονομάκου να δείχνει και τη θέα από το δωμάτιο που έμεναν και να φωτογραφίζεται δίπλα στην πισίνα.
2: Τι ίσως ανάγκη.
1: Της αρέσει ηχείως πολύ γι' αυτό, δεν ξέρω,
2: ναι,
1: τι να σου πω.
2: Τι ανάγκη, πες μου.
1: Αυτά. Οπότε άρα ο γάμος δεν θα γίνει στην Πάρο. Είδες που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στην Πάρο και στην
2: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Να, στην Αθήνα για να καλέσει και όλους τους φίλους αυτά. Άμα ήθελε πάντως να το κάνει incognito το
1: ναι,
2: σώσο,
1: θα
2: δεν
1: μπορούσε.
2: Θα το έκανε στην Αθήνα. Θα το έκανε κάπου πιο διακριτικά.
1: Την κυνηγάτε, την ψάχνετε από εδώ, από εκεί την κυνηγάτε, δεν την αφήνετε.
2: Ναι,
1: ιδίως
2: εγώ δεν έχω άλλη δουλειά.
1: Αλλά σου λέει αφού ήταν στο Παρίσι τώρα, να μην κάνουμε και μια πρόταση γάμου στο Παρίσι. Δεν θα είναι ωραίο με τον πύργο του Άιφελ από πίσω.
2: Ναι, ρε παιδιά, τώρα άμα βρεθούν στη Ρώμη θα τις κάνει και εκεί στη Φοντάνα την τρέβει μία.
1: Όπου
2: έτσι
1: και αν βρίσκονται
2: γίνεται.
1: Μαζί, να είναι, θα γίνεται παντού μια πρόταση γάμου.
2: Και όχι τίποτα άλλο. Κουίκη κοπέλα που άλλο ήθελε να μοιραστούν το δαχτυλίδι από μισό και την έχουμε κάνει έξαλλη τώρα.
1: Δεν σου λέει αυτό, τη πήρε 4 δαχτυλίδια. Όπου πάνε ταξίδι, την αραβολιάζεται αυτό και την κάνει πρόταση.
2: Ο δικός μου θέλει να μοιραστούμε το δαχτυλίδι από μισό.
1: Τι άρε, φίλοι, τι τράβηξες κι εσύ.

0: ένα. Σου είπα αυτό.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
5: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
6: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
5: Και μερίδες τεράστιες! Ξύνδο, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
7: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο ΚΔΑΠ το

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
3: the one you love. Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ, σε σκηνοθεσία Πασκάλη Αραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
2: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
6: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
7: Και πάλι εδώ για τον τέρτη μας.
8: Έχουμε τη Λίνα. Η Λίνα βγαίνει εδώ και 2,5 μήνες με έναν τύπο λίγο πριν τα 40. Τον ήξερα, λέει, από πριν σε πλαίσιο παρέας, αλλά τώρα τον γνωρίζω σε άλλο πλαίσιο. Δηλαδή, δεν μου είναι τελείως άγνωστος. Ναι. Από τότε που ξεκινήσαμε να βγαίνουμε, συχνά σε συζητήσεις, κάνει αναφορές στο παρελθόν και σε κοπέλες που είχε ή που τον γουστάρανε, χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται η αναφορά. Π.χ., μπορώ να του πω μια ιστορία για μια φίλη που τη την έπεσε ο προϊστάμενό τη στη δουλειά.
7: Ναι.
8: Α, ναι, και να μου πει και εμένα μου την είχε πέσει η φιστάμενή μου κτλ. Μπορεί να πω, ξέρω εγώ, ότι έχω πάει στο γιατρό. Θα μου πει, α, και εγώ είχα πάει μια φορά σε μία γιατρό που μου την είχε πέσει και ήταν άβολο. Γενικά, λέει, συχνά κάνει αναφορές σε πρώην,
7: ναι,
8: που δεν κολλάει στη συζήτηση. Όπως, ας πούμε, ρε εσύ, ψάχνω μια φόρμα, λέει, δεν τη βρίσκω, τη φορούσε μια πρώην μου, παίζει να την πήρε. Ή, ναι, τι να πω τώρα. Ή, ας πούμε, μια άλλη φορά έψαχνε κάτι μέσα σε ένα σιρτάρι, βρήκε μια καρτούλα, τη διάβασε και κάπως χαμογέλασε. Και του λέω, τι, και μου λέει, τίποτα, τίποτα.
7: Μια πρώην την άφησε.
8: Ναι, ναι, και μου φαίνεται λίγο ότι το κάνει επίτηδες για να ζηλέψω. Δεν ζηλεύω, παρ' όλα αυτά ξενερώνω, λέει, μου φαίνεται λίγο χαζό αυτό. Μου βγάζει ότι το άτομο έχει κάποιες ανασφάλειες, θα μου πεις, πες του το, και okay, να το πω. Ναι. Προσπαθώ όμως λίγο να τον καταλάβω και σαν άνθρωπο και νομίζω ότι δεν δείχνει και μεγάλη οριμότητα αυτό που κάνει ολόκληρος άντρας 40 χρονών.
7: Ναι.
8: Επίσης, λέει, να πω ότι οι αναφορές γίνονται σε διάφορες πρώην. Όχι, ας πούμε, σε μια συγκεκριμένη για να πω.
7: Είχε πολλές,
8: ότι
7: δηλαδή
8: είναι κολλημένος, ναι, ας πούμε. Δεν είναι θέμα ότι δεν έχει ξεπεράσει κάποια. Είναι μόνο στα τελευταία 4 χρόνια. Εκτός και αν δεν έχει ξεπεράσει καμία, τι να πω, λέει. Γίνεται να το στοιχιώνει τόσο πολύ το παρελθόν. Το βλέπετε κι εσείς κουλό αυτό?
7: Κουλό.
8: Είμαι, λέει, υπερβολική.
7: Λίγο είναι.
8: Είναι πολύ κουλό.
7: Ναι.
8: Καταρχάς είναι ανασφαλής. Εμένα με εκνευρίζουν οι άνθρωποι αυτοί που καταρχάς νομίζουν ότι όλοι τους την πέφτουν.
7: Ναι.
8: Και το αναφέρουν συχνά. Εμάς δηλαδή που μας την πέφτουνε, βγήκαμε ποτέ να σας το πούμε? Αυτοί δηλαδή όλοι, και που το λες, π.χ. το είπες ότι μου την έπεσε μία, άσε την άλλη να το δει με τα μάτια της. Όσο το λες, μου φαίνεσαι, ναι, λίγο φαντασιόπληκτος. Δεν μου άρεσε, μου φαίνεται ανασφαλής ο συγκεκριμένος, κουραστικός βασικά. Λες και είμαστε στο 15
7: και τώρα
8: χρονών και θέλουμε να κάνουμε τον άλλο να ζηλέψει.
7: Μα και τι νόημα θα δώσεις στην κουβέντα αν πει ότι αυτό το βρακί μου το έχει εδώ, πάρει δώρο η πρώην μου. Okay. Και
8: δεν ξέρω, κανένας νορμάλ άνθρωπος δεν τα λέει. Εμείς προσπαθούμε να κρύψουμε τα των πρώην μας για να μην μας ζαλίζουν οι νυν. Και εσύ μας το παίζεις ότι πρώην. Όλοι είχαμε παρελθόν, κυρία μου, δεν είχατε μόνο εσείς. Λίνα μου, δεν μ' άρεσε εμένα αυτός. Τι να σου πω, θα σου το πω έτσι απλά.
7: Ναι.
8: Δεν μ' άρεσε αυτός.
7: Πόσο, 4 μήνες βγαίνουνε?
8: Δεν είπε. Λέει ότι τον ήξερα από πριν. Αλλά τώρα που ξεκινήσαν να φλερτάρουν,
7: ναι,
8: τώρα τη έβγαλε αυτό τον εαυτό. Άρα στο κάνει για να ζηλέψει. Μπορείς να το πεις. Εγώ θα του το έλεγα.
7: Φτάνει αναφορά.
8: Φτάνει καλέ, λίγο, όλοι στην πέφτουνε. Πες το έτσι στην πλάκα.
7: Σιγά.
8: Και εμάς μας την πέφτουν, αγόρι μου, δεν στο λέμε κάθε μέρα.

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 10 και είμαστε και πάλι μαζί για 4 60 λεπτό.
2: Καλημέρα, είναι Πέμπτη. Σε λίγο τελειώνει και αυτή εδώ η εκπομπή. Έμεινε μια Παρασκευή και φελάκια.
1: Κατέφτασε το Σαββατοκύριακο. Στους δρόμους πώς είναι τα πράγματα?
2: Ο περιφερειακός καθάρισε. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο, στην Ολυμπιάδο, στην Τσιμισκή, στην Δραγούμη, στην Εθνική Σαμίνης. Γενικά το κέντρο είναι λίγο σφιχτό. Η Γρηγορίου Λαμπράκη από ανατολικά είναι γεμάτη. Η Πέτρου Συνδίκα και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τα δυτικά πολύ ωραία. Λίγο στην οδό Λαγκαδά μπαίνοντας προς την πόλη έχουμε κίνηση.
1: Έχουμε δωρεάν εξετάσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης με σκοπό την πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση κατά του καρκίνου του δέρματος. Θα γίνει έλεγχος σπηλών. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σήμερα Πέμπτη από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι από ιατρό δερματολόγο στο χώρο των Δημοτικών Ιατρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Καραϊσκάκη 4, στην Τριανδρία. Μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικό ραντεβού, να το κλείσετε τώρα στο 2313 318 643. Εντελώς δωρεάν θα ελέγξετε τις ελιές σας, διότι προσοχή υπάρχει και ο καρκίνος του δέρματος. Έχουμε μια αντιπολεμική συγκέντρωση σήμερα. Πέμπτη στις 7 στην οδό Σβόλου με Γούναρη από μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Στη συνέχεια πιθανόν να ακολουθήσει και πορεία στο κέντρο της πόλης. Και έχετε το νου σας σε κάποια στιγμή σήμερα το βράδυ. Θα κλείσει το ένα ρεύμα του περιφερειακού λόγω flyover. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, ξημερώματα Παρασκευής, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, θα διεξάγεται κανονικά.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Μάλιστα.

0: Γιώργος Σαμπάνης, λόγια που γένε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τέλεια.
0: Καλημερίζουμε τον φίλο Φράγκη, ο οποίος και αυτός είναι ταξιδιτής και λέει: καταλαβαίνετε τι τραβάω κάθε μέρα από τις γυναίκες που μου την πέφτουν εδώ μέσα.
1: Ναι, ρε φίλε, σε λυπούμαστε. Δηλαδή, σε λυπάμαι. Λέω: όχι, ρε φίλε, τι τραβάει ο φίλος μας.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο, μας λέει: καλή Πέμπτη να έχουμε. Σας ακούω από το αμάξι που περιμένω τη μαμά μου στο πάρκινγκ του Αγίου Παύλου για εξετάσεις. Καλά αποτελέσματα, να ευχηθούμε στην μαμά.
1: Καλά αποτελέσματα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα. Τι ωραία.
0: Πάμε να παίξουμε καινούριο τραγούδι, τα ίσια ανάποδα.
1: 266-233, θα πάρετε τηλεφωνάκι, θα μαντέψετε ποιο τραγούδι είναι αυτό που θα ακούσετε ανάποδα και θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τον κινηματογράφο Ντεόν Πλατεία.
0: Για να δούμε τι μας έβαλε σήμερα ο ηχολήπτης. Σας βοήθησε καθόλου το τέλος, ίσως? Δεν θα δώσω βοήθεια σήμερα, εντάξει. Η φωνή, η χρειά, τι σας κάνει, ναι. Γυναίκα, άντρας, τι σας κάνει?
1: Γυναίκα.
0: Γυναίκα, α, θα ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Ισμπίτσεμ, τι ήταν αυτό? Ισμπίτσεμ, ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν
1: 266-233, άμα το βρήκατε, να πάρετε τηλέφωνο.
0: Μία δεύτερη φορά, επειδή είναι πρώτη μέρα σήμερα.

0: Σπίτσε μου. Ω, έχουμε γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος είσαι?
1: Είμαι ο Αλέξανδρος.
2: Αλέξανδρο, εγώ ψάχνω, βρήκες τίποτα?
1: Νομίζω είναι το μέσα στην ψυχή μου το απόλυτο κενό.
0: Από ποια?
2: Καλά. Καλά.
0: Εντάξει, το είπες το τραγούδι. Από την Άννα Βύση.
1: Νομίζω, ναι.
2: Στην ψυχή μου. Στην ψυχή μου. Πού το βρήκες, ρε? Μπράβο σου, όχι μπράβο σου. Πού το βρήκες?
1: Έτσι πλασιά. Πολύ ξαφνικά. Έτσι τέργεζε η μουσική από τους τύπους. Καλά, προφανώς δεν το.
2: Εντάξει, πολύ ωραίος τύπος είσαι.
1: Το τραγουδούσα μετά από μέσα μου και λέω ταιριάζει.
2: Και λέω τέλεια. Πού πας τώρα εσύ, πού πας τέτοια ώρα?
1: Είμαι στη δουλειά.
2: Α, είσαι ήδη. Λοιπόν, α, πολύ ωραία. Συνέχισε να οδηγείς και μείνε στη γραμμή σου για να πάρεις το δωράκι σου για κινηματογράφο, ε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Μιχάλη Χατζηγιάννη, χωρίς να πρωί στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και ήρθε η ώρα να πάμε μία βόλτα να πετάξουμε μέχρι την Βιέννη.
1: Έτσι, αλλά Βιέννα, καλημέρα, Αποστόλη μας.
2: Καλημέρα από Βιέννη.
1: Λοιπόν,
2: καλημέρα.
1: Έχουμε τον Αποστόλη Ματάμι. Ο απεσταλμένος μας είναι ο Αποστόλης.
0: Eurovisionfan.com, έτσι.
1: Eurovision Fan, αυτό το site το οποίο φυσικά ασχολείται με το Eurovision εδώ και χρόνια. Και είχαμε τη Στέλλα δύο μέρες και τώρα λέμε το αγόρι μας, δεν γίνεται.
2: Δεν μπορούσα να αντισταθώ, μου λείψατε πάρα πολύ, οπότε έπρεπε να επανέλθω και να τα πούμε και στον αέρα.
1: Μα μας πάει και γούρι ρε παιδί μου, λοιπόν, ξεκίνα. Χθες ήταν η πρόβα του δεύτερου ημιτελικού.
2: Χθες λοιπόν είδαμε τις πρόβες από τον δεύτερο ημιτελικό. Mm-hmm. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες φυσικά είναι και η Κύπρος. Ναι. Με την Αντιγόνη και τον Τζάλα.
1: Τζαλά.
2: Έβαλε πραγματικά φωτιά στη σκηνή.
1: Oh.
2: Απέσπασε πάρα πολύ μεγάλο χειροκρότημα.
1: Μπράβο.
2: Είχαμε κάποια τεχνικά θεματάκια με τον ήχο λίγο. Mm-hmm. Αλλά ευελπιστούμε ότι σήμερα στο live, ναι, θα πάνε όλα καλά. Η Κύπρος μας θα πάρει το εισιτήριο για να είναι μαζί η Αντιγόνη και ο Ακύλας στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
1: Τι άλλο έγινε χθες, ποιοι άλλοι ήταν έτσι ωραίοι?
2: Να σας πω σε γενικές γραμμές πως ο δεύτερος ημιτελικός είναι πολύ δυνατός.
1: Αυτό λέγαμε και εμείς, δρυσί.
2: Από τα 15 τραγούδια που διαγωνίζονται απόψε, τα 14 μπορώ να σας πω διεκδικούν την πρόκριση.
1: Αυτό είναι πολύ άδικο γιατί πέρασαν παρούφες από τον πρώτο.
2: Ακριβώς. Μέσα στα φαβορί που θα συναντήσουμε σήμερα έχουμε την Δανία,
1: ναι,
2: που είναι λίγο μία ανάσα στα στοιχήματα κάτω από τον Ακύλα. Οπότε να δώσουμε μια προσοχή στη Δανία.
1: Μην την ψηφίσετε.
2: Δεν ψηφίζουν, ψηφίζουμε έξυπνα. Το έχουμε πει αυτό.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Λοιπόν, έχουμε την Αυστραλία, η οποία είναι η Delta Goodrem, που είναι πολύ μεγάλο όνομα, με μια επική μπαλάντα που πραγματικά χθες απέσπασε τεράστιο χειροκρότημα.
1: Mm.
2: Και φυσικά το show σήμερα ανοίγει η αγαπημένη Ντάρα από τη Βουλγαρία, που την είχαμε και στο πάρτι μας.
1: Έτσι.
2: Στο πάρτι της Θεσσαλονίκης της Eurovision και πραγματικά έχει κλέψει τις εντυπώσεις, έκανε τον απόλυτο χαμό η Βουλγαρία.
1: Μπαγκράγκρα, μπαγκράγκρα. Εγώ βλέπω τα TikTok και τα αυτά, χαμός γίνεται με τη Βουλγαρία.
2: Έχει μια εντελώς ανατρεπτική εμφάνιση που πραγματικά δεν το περιμένετε.
1: Αυτή δεν ξέρω τι έκανε. Πολύ glow up έκανε. Πολύ όμορφη είναι από τη μέρα που ήρθε εδώ.
2: Πραγματικά. Η Θεσσαλονίκη το έχει αυτό τώρα. Τι να λέμε.
1: Έτσι, όποιος έρχεται εδώ μετά παίρνει τα πάνω του.
0: Εντάξει, και η Μάλτα είναι και η Αλβανία είναι που ήταν και αυτή.
1: Τα γόρια μας, τα γόρια μας.
2: Φυσικά. Το πάρτι της Θεσσαλονίκης στο δεύτερο ημιτελικό είναι πολύ δυνατή.
0: Ουσιαστικά έγινε πρώτα στη Θεσσαλονίκη ο δεύτερος ημιτελικός και μετά στη Βιέννη.
2: Ελπίζουμε να τους δούμε όλους στον μεγάλο τελικό, έτσι να τους φέραμε τύχη και γούρι και να τους συναντήσουμε και στον τελικό του Σαββάτου.
1: Τι έγινε με τον Ακύλα, την πλατούλα του, τι έπαθε?
0: Καμιά βεντούζα θέλει να γίνει, τι κάνει?
2: Πολύ χορό,
0: ναι,
2: πολύ τραγούδι.
0: Και πιάστηκε.
2: Ενθουσιάστηκε πάρα πολύ εννοείται το παιδί μας μετά την πρόκριση από τον πρώτο ημιτελικό. Δεν είναι κάτι σοβαρό να πούμε, δεν χρειάζεται λόγος ανησυχίας. Είναι ένα απλό τράβηγμα λίγο, κάπου πιάστηκε κτλ. Δεν είναι κάτι.
1: Εντάξει, μωρό, εγώ κάθε πρωί έτσι ξυπνάω.

0: με σκουφάκια φέρτο. Όπου πούμε ότι είμαστε από την Ελλάδα, κατευθείαν μας λένε «Ω, φέρτο, φέρτο, φέρτο» και χορεύουν μαζί μας.
1: Κοίτα,
0: πραγματικά οι Ευρωπαίοι θέλουν πάρα πολύ η Eurovision του χρόνου να έρθει στην Ελλάδα.
1: Και το εμείς
0: θέλουν πάρα πολύ.
1: Εσύ που είσαι μέσα στα κόλπα και μιλάς με όλους εκεί της Eurovision, αν έρθει η Eurovision στην Ελλάδα, υπάρχει πιθανότητα να την δούμε και στη Θεσσαλονίκη?
0: Φυσικά και υπάρχει. Oh. Εγώ ήδη έχω ξεκινήσει εδώ, Μάγδα, την εκστρατεία μου.
1: Τέλεια, έτσι, τέλεια.
0: Δείχνω φωτογραφίες με το λευκό πύργο και τους λέω next year στη Θεσσαλονίκη.
1: Δείξε και μία μπουγάτσα, ρε Αποστόλη.
0: Αυτό τους λέω διάφορα. Πιάνω κόσμο εδώ πέρα δεξιά-αριστερά και ξεκινάω την πρόθεση. Δεν θα το αφήσουμε να μας το πάρει η Αθήνα. Θα γίνει πόλεμος.
1: Όχι, δεν το πήρα, φτάνει. Πια όλα εκεί.
0: Δημοσκόπηση, δημοσκόπηση κανονικότατη και θα κάνουμε εκστρατεία τεράστια.
1: Έτσι.
0: Η Θεσσαλονίκη μπορεί να διοργανώσει.
1: Μην
0: ακούτε τι λένε. Η Θεσσαλονίκη πραγματικά μπορεί να διοργανώσει και να κάνει μια φανταστική Eurovision.
1: Καταρχάς, εμείς που διοργανώνουμε το Eurovision Party κάθε χρόνο, κάνουμε παπάδες. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Ακριβώς. Θα είμαστε και το επίσημο pre-party μετά.
1: Έτσι, μπράβο. Τι γίνεται τώρα, η Φιλανδία είναι ακόμη ψηλά στα προγνωστικά?
0: Η Φιλανδία είναι σταθερά στην πρώτη θέση των προγνωστικών, η Ελλάδα με τον Ακύλα στην δεύτερη θέση, το οποίο είναι καλό ότι έχουμε καταφέρει να διατηρηθούμε.
1: Βέβαια.
0: Στην δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση είναι η Δανία που θα δούμε σήμερα.
1: Oh.
0: Ελπίζουμε ότι οι χώρες που θα δούμε σήμερα, δηλαδή η Δανία, η Αυστραλία αλλά και η Γαλλία, που μπορεί να μην διαγωνίζεται αλλά θα την δούμε σήμερα να εμφανίζεται στη σκηνή της Eurovision, μετά τις σημερινές τους εμφανίσεις δεν θα απειλήσουν τον Ακύλα. Oh, είναι πολύ σημαντικό να μείνουμε σε αυτές τις δεύτερες θέσεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και πέρσι και πρόπερσι ο νικητής της Eurovision προήρθε από την δεύτερη θέση των προγνωστικών.
2: Ορίστε.
1: Ναι. Α, οπότε έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα. Μ' άρεσε. Κοίταξε να σου πω κάτι, ό,τι και να γίνει, η ουσία είναι ότι ο Ακύλας άρεσε, ότι συζητήθηκε, ότι η Ελλάδα συζητιέται στο εξωτερικό λόγω αυτής της εμφάνισης και μόνο καλό μας έχει κάνει.
2: Έτσι είναι.
0: Εννοείται και οι προβολές από την εμφάνιση του πρώτου ημιτελικού το δείχνουν ξεκάθαρα. Είμαστε η μοναδική χώρα και η μοναδική συμμετοχή που μέσα σε λίγες ώρες περάσαμε το 1 εκατομμύριο. Καμία άλλη χώρα
1: πολύ
0: με τη Φιλανδία να βρίσκεται πολύ πίσω από εμάς.
1: Και αυτά με τα αγάλματα συζητήθηκε καθόλου? Έγινε κανένα σουσουδάκι με τα αγάλματα που πρέπει να επιστρέψουν?
0: Γίνεται πολύ γενικότερα συζήτηση με τη σκηνική εμφάνιση της Ελλάδας. Αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ και εγώ ότι το κόνσεπτ αυτό είναι κάτι που δεν το περίμενε κανένα.
1: Όχι
0: κανένα. Δηλαδή, οι αντιδράσεις που είχαμε μέσα στο κέντρο τύπου τη στιγμή που είδαμε ειδικά το δωμάτιο με τα αγάλματα, με την Παρθένα Χοροζίδου,
1: ήταν
0: κάτι που κανείς δεν το περίμενε, πραγματικά.
1: Τέλεια. Τι να ευχηθούμε, καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
2: Καλή επιτυχία σήμερα στην Κύπρο.
0: Καλή επιτυχία στην Αντιγόνη μας απόψε.
2: Θα
0: σε
2: αύριο,
0: να πάμε καλά.
2: Θα σε αύριο μαζί μας να μας πεις για το δεύτερο ημιτελικό.
0: Φυσικά.
2: Ωραία.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Έχω βάλει ξυπνητήρι για να σας ακούσω από τώρα.
1: Τι ώρα είναι εκεί?
2: Μία ώρα πίσω, δεν είναι?
0: Μία ώρα πίσω.
1: Εντάξει,
0: δεν σε. 9 και 20.
1: Καλά, ρε παιδί μου.
2: Καλά είσαι, καλά είσαι.
1: Τρως εκεί, πίνει.
0: Πρωινό καφεδάκι στη Βιέννη και ακούω την παρέα σας.
1: Καμιά πυρίτσα πίνει στη Βιέννη, κανένα στριτσελάκι, κανένα φούρστ.
0: Προσπαθώ, Μάγδα μου, προσπαθώ να προχρώνω. Τι να κάνω.
1: Θα τα πούμε και αύριο, Αποστόλη.
2: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα.

0: Εκατομμύρια Ελληνίδες.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης. Και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ο Στάν ήταν αυτός, δεν σου ανήκω στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ήρθε η ώρα να δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για το Θεσσαλονίκη Street Food Festival.
1: Όλε!
0: Η ένατη εκδοχή του έρχεται φέτος το 2026, γεμάτο φαγητό, events και μουσική. Πέντε ολόκληρες μέρες θα κρατήσει από Τετάρτη 20 έως και Κυριακή 24 Μαΐου στον προαύλιο χώρο της Death Hell Expo, ο οποίος θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο γευστικό πάρκο με επιλογές φαγητού από όλο τον κόσμο.
1: Yo!
0: Οπότε για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το Θεσσαλονίκη Street Food Festival, γράψτε τώρα στο κινητό σας Festival και ενώ ονοματεπώνυμο και το κάνετε αποστολή στο 693-693-1003. Τρεις διπλές προσκλήσεις και σήμερα γίνονται δικές σας για να πάτε όποια μέρα θέλετε εσείς.
1: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε στα κρυάρια τώρα, στα ζώδια. Έντονη επιρροή του παρελθόντος σήμερα, νευρωτική και μοναχική. Δεν επιδιώκετε να έρθετε σε επαφή με κανέναν και όλα αυτά πορέουν από το γεγονός ότι θεωρείτε ότι θα πληγωθείτε εύκολα.
0: Στον Ταύρο, θέλετε να περιστοιχίζεστε από ανθρώπους που δεν αντέχετε ούτε μια στιγμή μόνοι. Και δεν αντέχετε μάλλον ούτε μια στιγμή μόνη. Η μεγάλη σας ανάγκη δε για γνωριμίες θα σας φέρει να συμμετέχετε σε ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες, όμως τίποτα από αυτά δεν έχει βάθος και διάρκεια.
1: Για τους Δήμους, η υψηλή κοινωνική θέση και η επαγγελματική αναγνώριση είναι στις άμεσες επιδιώξεις σας. Σήμερα εισπράτετε τα εύσημα για τις προσπάθειές σας και αναγνωρίζονται οι κόποι σας.
0: Στον καρκίνο, οι πεπιθήσεις σας βασίζονται στα συναισθήματα που τρέφετε προς τα πρόσωπα της οικογένειάς σας, οπότε η κρίση σας είναι υποκειμενική. Σε γενικές γραμμές, κρατάτε ακέραιες τις ηθικές και πνευματικές σας αρχές απέναντι στα γεγονότα.
1: Για τους λέοντες, υπερβολικός ο αισθησιασμός σας σήμερα. Ίσως δυσκολευτείτε να εκτανώσετε όλη αυτή την ένταση, γιατί η ανταπόκριση που βρίσκετε δεν είναι επαρκής. Οι πειρασμοί από την άλλη μεριά είναι πολλοί και η διάθεσή σας είναι να ενδώσετε.
0: Αμάν, στον Παρθένο αποφασίζετε να προχωρήσετε τη σχέση σας ένα βήμα πιο πέρα. Βρίσκετε συναισθηματική εκπλήρωση μέσα από το θεσμό του γάμου. Ένα συνεταιρισμό ή μια συνεργασία ολοκληρώνεται σήμερα και αυτό σας δίνει επιπλέον ικανοποίηση.
1: Για τους ζυγούς, κάποιες αλλαγές στην εργασία ή τον επαγγελματικό χώρο ίσως σας αναστατώσουν και σας εμποδίσουν από το να ολοκληρώσετε τις υποχρεώσεις σας. Δεν θα αποφύγετε να εκνευριστείτε και ίσως αυτό σας βγάλει ψυχοσωματικά.
0: Στον Σκορπιό, η αισθηματική ζωή είναι πολύ σημαντική για σας και αυτό σας οδηγεί να δημιουργείτε σχέσεις εξάρτησης. Σε περίπτωση που κάποιος από την οικογένειά σας προσπαθεί να εμπλακεί ή να παρέμβει στη σχέση σας, φροντίστε να το διευθετήσετε.
1: Τοξότε, σημαντικές οικογενειακές σχέσεις για σας σήμερα, καθώς η μητέρα, ακόμα και αν λείπει από τη ζωή σας, θα παίξει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις σας. Αυτό είναι κάτι που θα επηρεάσει όλες τις πλευρές της καθημερινότητας.
0: Στον Εγώκερο, η ενασχόλησή σας με τα ημερήσια θέματα θα είναι πολύ έντονη. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφύγετε να ξοδέψετε πολλή ενέργεια σε ανούσια θέματα που δεν επηρεάζουν και τόσο τις εξελίξεις. Οι σχέσεις με τα αδέρφια σας, αν έχετε, είναι στο προσκήνιο.
1: Υδροχόοι, αν έχετε κατά νου να ξεκινήσετε μια δουλειά, να έχετε υπόψη σας ότι πρόκειται να πάει πολύ καλά, μιας και η επιχειρηματική σας ικανότητα είναι πολύ μεγάλη. Ευνοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με την εστίαση και τα κτηματομεσητικά.
0: Τέλος, τα ψαράκια. Σήμερα θα είστε κυκλοθυμικοί και με διάθεση ευμετάβλητη. Η επιθυμία σας για προσωπική αναγνώριση και επιδοκιμασία θα είναι μεγάλη και θα κάνετε το ότι περνάει από το χέρι σας για να τα πετύχετε. Να προσέξετε την υπερβολική κατανάλωση φαγητού.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
1: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι ωραία ρε παιδιά, εβδομάδα Eurovision, πέρασε νεράκι.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε αύριο, σήμερα έχουμε το βράδυ τον ημιτελικό, καλή επιτυχία στην Αντιγόνη. Και το Σάββατο έχουμε Eurovision.
0: Αντάντε, μακάρι να περάσει και η Αντιγόνη, να είμαστε και Κύπρος και Ελλάδα στον τελικό.
1: Έτσι.
0: Να ευχαριστήσουμε και την Πλαγκόνα που και σήμερα μας έκανε ομορφότερους από ποτέ και διατηρεί τις επιδερμίδες μας έτσι αυτή την σεζόν. Μας έχει αναλάβει για να μας κρατήσει νέους για πάντα.
1: Ακριβώς. Η ζέστη φέρνει λιπαρότητα γενικώς και θέλουμε περισσότερη φροντίδα και φρεσκάδα. Το cleansing oil και foam με pine kika και probiotics της K-Secret είναι η απάντηση. Καθαρίζει σε βάθος τους σπόρους από τον υδρότα και το αντιλιακό και διατηρεί το μικροβίωμα του δέρματος υγιές. Πλαγκόνα Skincare στη Μακρυγιάννη 40 αλλά και στο e-shop plangonaskincare.com.
0: Καταπληκτικά για εσάς που έχετε κερδίσει τις προσκλήσεις τις διπλές για το Street Food Festival. Θα σας ενημερώσει και η γραμματεία, θα σας πάρει τηλέφωνο λίγο μετά τις 11. Να ξέρετε ότι είναι για όποια μέρα θέλετε εσείς από τις 5 wow. να πάτε και σας βολεύει. Εντάξει, δεν σας υποχρεώνουμε κάποια συγκεκριμένη μέρα. Είμαστε large.
1: Είμαστε πολύ άνετοι τύποι γενικώς και τώρα θα εξαφανιστούμε γιατί έχει έρθει η Αντιγόνη Σπανού.
0: Μετά θα έρθει και η Γεωργία Γεωργιάδου.
1: Έτσι.
0: Μετά έχουμε και το απόγευμα το κουσκούς. Την
1: Daily Κουσκούς με τον Παναγιώτη Σίμο και την Ηλένια Williams.
0: Και είναι Πέμπτη σήμερα, οπότε και σήμερα στις 8 ο Λάμπης Δημητριάδης σας κρατάει συντροφιά με ελληνικά αγαπημένα και μιξερισμένα.
1: Έτσι και άμα σας παίρνουν τηλέφωνα ή άμα απαντάτε σε έρευνες, να λέτε ότι ακούμε τρανζίστορ. Γιατί, τι, από σας περιμένουμε.
0: Φανατικά, όχι απλά ακούτε. Από το πρωί
1: μόνο,
0: μέχρι το βράδυ.
1: Μην τυχόν μας κουμπώστε και κανένα άλλο δίπλα μας.
0: Όχι, ακούω
1: μόνο
0: και αυτό.
1: Τρανζίστορ, όχι τρανζίστορ και δεν έχει.
0: Δεν έχει. Τρανζίστορ ή θάνατος. Άντε, καλημέρα.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ.

0: με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
0: Lucky.
2: Τάκι.
0: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά. Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
12: Το βάλε! Το βάλε!
13: Το αποκάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο! Τρίποντο!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπονούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
5: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πού είναι το παρεάκι μου το όμορφο, τι κάνετε, πώς είστε? Ελάτε, κοπιάστε, πάρτε καφεδάκι αναχείρας, πιείτε μια γουλιά, δυναμώστε ένταση και φυσικά μείνετε εδώ, γιατί μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. Πού αλλού στο τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνη Σπανού εδώ μαζί σου, μουσικά και ραδιοφωνικά. Και σουσουδάκι μπόλικο έχουμε και την επικοινωνία μας την έχουμε και χαμό θα κάνουμε και τα νέα μας τα διεθνή και τα νέα μας τα εσωτερικά. Σου λέω μείνε εδώ και δεν θα βαρεθεί στιγμή. Σε λίγο σου φέρνω και ένα Τάσα Θοδωρίδου και Θοδωρή Φέρη. Τώρα όμως ξεκινάμε με Γιάννη Βαρδί με την ολοκένουργιά του επιτυχία, την οποία ακούς αποκλειστικά εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Δεν το περίμενα. Τρανζίστορ 100,3.
2: Τρανζίστορ 100,3. Αποκλειστικά.

Όχι, Νατάσα Θεοδωρίδου, πάντα μαγική, φορτηγό στον τρανζίστορα 100,3, η οποία εννοείται πως συνεχίζει τις εμφανίσεις της στη Θεσσαλονίκη μας και προκαλεί έναν χαμό μαζί με τον απόλυτο Σάκη. Λοιπόν, για αυτό το Σαββατοκυριακό και για το επόμενο, παιδιά, μετά τους αποχαιρετάει η πόλη μας. Είμαστε μαζί στον τρανζίστορα 100,3 σε αυτό το πρωινό της Πέμπτης ή αλλιώς προ-Παρασκευούλας, 14 του Μάη. Και εννοείται πως συνεχίζουμε. Φύγαμε για Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου αμέσως τώρα.

γυναίκα τη ζωή σου. Πολύ ωραία, μας τα λέει η Κατερίνα Λιόλιο εδώ, φυσικά στον τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου. Ο καιρός δεν μας τα λέει καλά. Εγώ σήμερα ξύπνησα να μετρώνε τα λαιμά μου που λέμε καθημερινά λαϊκά, να με πονάνε τα αυτιά μου. Δεν ξέρω αν μιλάω δυνατά. Σήμερα χαμηλώστε το, γιατί δεν έχω καμία αίσθηση με την ακοή. Κοινώς, έτσι όπως είναι ο καιρός, λογικό είναι όλοι παιδιά σιγά σιγά να αρρωσταίνουμε. Χθες για 5 λεπτά το απόγευμα αποφάσισε να βρέξει για να βγάλει όλη την υγρασία πάνω και μετά ξαφνικά να ξαναβγεί ο ήλιος. Κάπως έτσι θα το πάει και σήμερα. Η θερμοκρασία η ανώτατη μέχρι τους 20 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, χαμηλά την μπάλα λίγο σήμερα στη θερμοκρασία ο καιρός. Αλλά θα έχουμε πιθανότητα της βροχής πάλι το μεσημέρι. Μην νομίζεις ότι θα κρατήσει πολύ. Κάνα μισάωράκι το πολύ, έτσι για να έχουμε κάτι να συζητάμε. Πάρε σε την ομπρέλα μαζί σου, πάρε και ένα σκούφο, πάρε και ένα μπουφάν. Δεν ξέρω, πάρ' τα όλα για να είσαι καλυμμένος. Και φύγαμε για Κώστα Μαρτάκη, τόσο αγαπώ.

Κάτος και ο Πετράκης, Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια στον τρανζίστορ 100,3. 31 λεπτά ακριβώς μετά τις 11 και πάμε παρακαλώ ένα ομαδικό ξεμάτιασμα στον αγαπημένο μας τον Ακύλα. Γιατί, παιδιά, έγινε γνωστό πως μετά την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό, που εννοείται προκριθήκαμε και θα τον ξαναπολαύσουμε μεθαύριο και το ευχόμαστε τα καλύτερα, έπαθε, λέει, μια θλάση τη στιγμή που χοροπηδούσε στην πλάτη. Ρε, παιδί μου, φτου, φτου, φτου, φτου, φτου, έξω το κακό από το σπίτι, έξω το κακό από το σπίτι. Δηλαδή, και εγώ το σκέφτηκα την ώρα που έβλεπα τον ημιτελικό, να πω ότι δεν το σκέφτηκα. Πάρε να θυμιατίσει την οθόνη, Αντιγόνη. Πάρε να τον ξεματιάξει τον άνθρωπο. Τον ματιάξαμε. Λοιπόν, Ακύλα, βάλε το βρακί σου ανάποδα. Όπως πολύ σωστά είχε κάνει η φίλη μας η Καλομήρα το 2008. Το είχε πει. Για να μην με πιάσει το μάτι, έβαλα το βρακί μου ανάποδα. Και Δέστηνα, τρίτη τερμάτισε. Βάλε το κι εσύ. Και φύγαμε για Αναβύση και Αιγαίο με μπόλικη τρέλα. Όλα τα ελληνικά και αγαπημένα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Και πάντα το βρακί μας ανάποδα.

0: πάρα πολύ. Και γιος και πατέρας. Ήταν ο Γιώργος Κοκοσέος. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια στον τρανζίστορ 100,3. Στέλνω τα φιλιά μου στη Χριστίνα, η οποία μόλις έστειλε το μήνυμά της στο Viber 693-693-1003. Εδώ είναι και ο Σπύρος, ο οποίος είναι έξαλλος, γιατί λέει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή υποτίθεται έρχονται να στρώσουν το δρόμο, συγκεκριμένα στη Διογένους. Από εκεί έρχονται τα παράπονά του. Ήρθαν, λέει, να στρώσουν και καλά το δρόμο και απλά μπαζώνουν τις τρύπες. Σπύρο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Δεν βρισκόμαστε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, έτσι. Απλά μπαλώνουμε. Ό,τι προλαβαίνουμε, μπαλώνουμε. Και αυτό τώρα μέσα σε 2 ώρες θα έχει έρθει, θα ξανακάτσει και η λακκούβα θα είναι στη θέση της ωραιότατης σε 1 εβδομάδα από τώρα. Και τα φιλιά μου. Και στέλνω φυσικά την αγάπη μου και στον Κώστα, αλλά και στην Ιωάννα, η οποία είναι εδώ και μου στέλνει: κοίτα να δεις, όσον αφορά το ανάποδο βρακί, το ζήτημα είναι να φοράμε βρακί. Τώρα, το αν θα είναι ανάποδα ή αν θα είναι κανονικά, το αφήνουμε στην κρίση του καθενός. Θα συμφωνήσω, Ιωάννα μου, και θέλω να μείνεις και εδώ, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Σας πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Περιμένω τα μηνύματα και των υπολείπων. Δεν θέλω απλά να κάθεστε εδώ πέρα και να ακούτε. Θέλω να δω, ρε παιδί μου, πού βρίσκεστε, τι κάνετε, πώς είστε. Λοιπόν, φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Χρήστο Μάστορα, Νίκο Βέρτη και Ιουλία Καλυμάνη, όλοι εδώ φυσικά στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Και άμα σας παίρνουν τηλέφωνα ή άμα απαντάτε σε έρευνες, να λέτε ότι ακούμε τρανζίστορ. Γιατί, τι, από σας περιμένουμε.
3: Φανατικά, όχι απλά ακούτε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Μόνο. Μην τυχόν μας κουμπώσετε και κανένα άλλο δίπλα μας.
3: Όχι, ακούω και αυτό.
2: Μόνο τρανζίστορ, όχι τρανζίστορ. Και δεν έχει.
3: Δεν έχει. Τρανζίστορ ή θάνατος. Ακόμα δεν έχουμε βροχή στα κοστινοπολίτικα από ό,τι βλέπω, αλλά προς τα δυτικά έχει ξεκινήσει εκεί.
2: Αλλά
3: για τα
2: πονάνε τα πόδια.
3: Από τα μηνύματα. Α, θα βρέξει τότε. Τα γόνατα, τα γόνατα.
2: Τι λένε τα χρυσόψαρα όταν χωρίζουν?
3: Τα χρυσόψαρα, δεν σε θυμάμαι, ξέρω.
2: Καλό. Πάμε γυάλα.
3: Πάμε γυάλα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, 3 γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
10: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
9: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
11: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
10: Ο ίδιος πειρασμός.
11: Και η ίδια απόλαυση.
9: Η δική μας απόλαυση.
11: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
9: Σ' αγαπώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικενρόλ, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποτο! Τρίποτο!
2: Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει

0: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλημερούδια όμορφα στην παρέα μου, καλημερούδια και σε σένα που μπορεί να συντονίστηκες τώρα και φυσικά καλωσόρισες εδώ στο παρεάκι μας το υπέροχο, το μουσικό, το ραδιοφωνικό, στο τρανζίστορα 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαι εδώ στο μικρόφωνο και στη θέση μου μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Έχουμε ακόμη 120 λεπτά παρέουλα και εννοείται θα τα περάσουμε καταπληκτικά. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας ήδη στους 18 βαθμούς Κελσίου και εμείς συνεχίζουμε με όλες τις επιτυχίες και σε πάω κατευθείαν σε Γιώργο Σαμπάνη, Δε Μ' Αγαπούσες, αμέσως τώρα, την νέα μας ένταση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

πρωινή σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Την επόμενη, η Κατερίνα Λιόλιου εδώ στον Τρανζίστορ σου 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου. 12 ακριβώς λεπτά μετά τις 12. Σε λίγο σου έχω και νέα, γιατί σήμερα περιμένουμε δεύτερο ημιτελικό Eurovision και γι' αυτό πάμε λίγο να απολαύσουμε τον δικό μας Ακύλας και φέρτο αμέσως τώρα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Σπύρος Κέσσαρης, Καρμικός, στον τρανζίστορ 100,3 εδώ που απολαμβάνουμε καθημερινά όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και πάμε λίγο στα της Eurovision, γιατί σήμερα μπορεί να μην έχουμε ακύλα. Έχουμε όμως Αντιγόνη και αγαπημένη Κύπρο. Λοιπόν, στο σημερινό ημιτελικό, τον δεύτερο της Eurovision, θα δούμε με σειρά εμφάνιση στις εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος. Πολύ καλή σειρά, παιδιά. Θεωρώ ότι η Κύπρος είναι σχεδόν στη μέση. Καλό αυτό. Συνεχίζουμε με Αυστρία, Λετωνία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία. Λοιπόν, με την Κύπρο διαγωνίζεται η συνονόματη Αντιγόνη με το τραγούδι Τζάλα, που εγώ στην αρχή εντωμεταξύ νόμιζα ότι έλεγε Γιάλα, δεν είναι όμως Πάμε Γιάλα, είναι απλά Τζάλα και της ευχόμαστε πολύ πολύ καλή επιτυχία.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.
6: Σε είδα ξανά.

0: Τι κάνει.
1: Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνει εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Φυσικά αν είσαι εδώ συντονισμένο, πάνε και όλα καλά. Είσαι και εσύ πάρα πολύ καλά. Και τώρα θα σε πάω σε κάτι έτσι πάρα πολύ ωραίο για να το παίξουμε λίγο καλλιτεχνικά. Στο φεστιβάλ Κανών, το οποίο ξεκίνησε πριν από 2 ημέρες. Φέτος είναι λίγο διαφορετικό, παιδιά, το συγκεκριμένο. Πηγαίνει λίγο κόντρα στο Hollywood και θέλουν να δώσουν έτσι μία άλλη ματιά. Γενικότερα προσπαθούν να μην προβάλλουν πολλές αμερικανικές κλασικές παραγωγές και εστιάζουν λίγο περισσότερο στο κλασικό καλλιτεχνικό σινεμά. Λοιπόν, εννοείται θα δοθούν και βραβεία. Μάλλον έχουμε πολλούς υποψήφιους. Έχουμε 22 ταινίες οι οποίες διαγωνίζονται, αλλά μάλλον τιμητικός Χρυσός Φοίνικας θα δοθεί και στον σκηνοθέτη Peter Jackson, διαβάζω. Φυσικά για το σύνολο της καριέρας του. Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Νότιο-Κορεάτης σκηνοθέτης Park Chan-wook. Οπότε από εκεί καταλαβαίνουμε και μόνο ότι το αμερικάνικο σινεμά έχει αρχίσει να απομακρύνεται και ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες στις 23 Μαΐου το 2026. Και τώρα θα μου πεις, φεστιβάλ Κανών, τώρα πώς σου ήρθε, παιδιά? Ασχολούμαστε με ταινίες. Σε λίγο έρχομαι και με τις ταινίες της εβδομάδας. Τι περίμενες? Έτσι θα σε άφηνα. Είναι Πεμπτούλα σήμερα. Φύγαμε για Στάνη και με στεναχωρεί αμέσως τώρα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κατερινάκι, υπέροχο Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός εδώ στο τρανζίστορ σου με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου μέχρι και τις 2. Και παιδιά, σήμερα είναι προ-Παρασκευούλα ή αλλιώς Πέμπτη, άρα η μέρα αφιερωμένη στο σινεμά. Νέες ταινίες λοιπόν στις αίθουσες και στη μεγάλη οθόνη. Και ξεκινάω με την γκρίζα ζώνη και πραγματικά μπορώ να λιποθυμήσω, μπορώ να παραδοθώ, μπορώ να κάνω ό,τι θέλετε γιατί πρωταγωνιστεί ο Τζέικ Τζίλενχαλ. Πιο αγαπημένο δεν έχω. Αν δεν έχεις καταλάβει ποιο είναι, γκούγκλαρέ τον λίγο σε παρακαλώ και θα μείνεις να το θαυμάζεις έτσι επί 10 λεπτά. Λοιπόν, γκρίζα ζώνη, μια μυστική ελίτ πρακτόρων, δρά στο παρασκήνιο της παγκόσμιας εξουσίας, εξοπλισμένη με σπάνιες ικανότητες χειρισμού όπλων και εκρηκτικών. Εντάξει, από σενάριο δεν μας κάνει καμία εντύπωση, αλλά και μόνο που παίζει ο Τζέικ, θεωρώ αξίζει να την διαλέξεις. Και πάμε στη δεύτερη και τελευταία, η οποία δεν είναι ταινία απλά. Είναι ένα ντοκιμαντέρ, ένα μουσικό ντοκιμαντέρ για τους Iron Maiden. Εντάξει, τώρα οι φαν φαντάζομαι θα τσιροκοπάτε εκεί έξω. Burning Ambition, λοιπόν, στη σκηνοθεσία του Malcolm Venlil. Θα δούμε πάρα πολλά πρόσωπα, πολλές σημαντικές προσωπικότητες. Θα δούμε και τον Javier Bardem, αλλά και τον θρυλικό ντράμερ των Metallica, Lars Ulrich. Θα δούμε σπάνιο αρχιακό υλικό και αποκλειστικές στιγμές από παρασκήνια και ουσιαστικά αφηγείται την πορεία της μπάντας από την αρχή της, από το Λονδίνο, εκεί όπου όλα ξεκίνησαν και φυσικά τους ακολουθεί σε όλες τις μεγάλες παγκόσμιες περιοδίες. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο συγκρότημα, αν δεν κάνω λάθος, και η φανατική εκεί έξω σίγουρα αξίζει να του ρίξετε μια ματιά. Εντάξει, είχαμε και τον Michael Jackson πριν από λίγες ημέρες. Κάτι γίνεται τώρα τον τελευταίο καιρό με τα ντοκιμαντέρ, αλλά και τα τεράστια μουσικά ονόματα. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ, στον τρανζίστορ σου 100,3, πάντα συντονισμένο σε όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μπας και φύγει και αυτό το σαρδάμ από πάνω μου, γιατί δεν αντέχω άλλο σήμερα. Και επιστρέφω για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί, πάντα εδώ μαζί, μέχρι και τις 2, Αντιγόνη Σπανού.
1: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους μετά από την πρόταση γάμου.
8: Πρόταση γάμου, καινούργια, πάλι.
7: Ναι.
8: Τι θα γίνει, ρε παιδιά?
7: Στο Παρίσι έγινε αυτή τη φορά με φόντο τον πύργο του Άιφελ.
8: Να σε πω κάτι, να παντρευτεί να ησυχάσουμε, ειλικρινά με κούρασε.
7: Σου έχω και άλλες πληροφορίες. Έχουμε και την προαγγελία γάμου του ζευγαριού. Όπως ξέρεις, όλοι όσοι παντρεύονται πρέπει να βάζουν μια αγγελία σε εφημερίδα.
8: Και εγώ πρόλαβα τη Μέτρο Σπορτ, μετά έκλεισε. Την πρώτη φορά την έβαλα στην Αθλητική Μακεδονία Στράξη. Έκλεισε
7: και αυτή, μάλιστα. Ναι. Όπου δήλωσες ότι παντρεύεσαι, κλείνεις εφημερίδες.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
15: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Years, one for all, all for one.
11: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
18: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
21: If you're all in, we're all in.
20: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
22: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μεσημεράκι, Πέμπτη ή αλλιώς Προπαρασκευή 14 του Μάη και η τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί μόλις ξεκίνησε. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού. Αν ήρθες τώρα στην παρέα μας, καλή αργά παρά ποτέ. Αρκεί φυσικά να μείνεις εδώ, γιατί για ακόμη 60 λεπτά θα είμαστε μαζί μουσικά και ραδιοφωνικά με όλες τις επιτυχίες οι οποίες παίζουν πάντα εδώ ασταμάτητα. Σε λίγο καταφτάνει η Κατερίνα, Νίκος Βέρτης από το παρελθόν με ερωτεύτηκα εσένα. Τώρα όμως πάμε για μια γνωστή έτσι δόση Φερίτιδας. Θοδωρής Φέρης και είπες αμέσως τώρα.

όλα τα ελληνικά και αγαπημένα είναι πάντα εδώ. Στα δίνουμε απλόχερα να τα ακούσεις, να τα απολαύσεις. Και στέλνω την καλησπέρα μου στο Δημήτρη, στο Σάκη, στην Ειρήνη, στον Νίκο, στη Ράνια και στη Δήμητρα που είναι συντονισμένη εδώ. Μπράβο, ρε παιδιά, δεν φεύγετε από το παρεάκι. Όλα τα μηνύματά σας καταφθάνουν καθημερινά στο Viber 693-693-1003. Και τώρα φύγουμε για Απόν και Ρεμπέτικο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντρες μιλάς.

0: Η Φουρέιρα και δισκοτέκ πάντα στον τρανζίστορα 100,3, 22 ακριβώς λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Και αφού είπαμε έτσι τα των ταινιών, πάμε και στα των σειρών, γιατί πολλές οι φήμες και ευχόμαστε να ισχύουν γύρω από την επιστροφή του La Casa de Papel. Όλα ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες, που πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της σειράς Μπερλίν στη Σεβίλη. Εκεί ήταν φυσικά και ο γνωστός Professor, ο οποίος δήλωσε πως το σύμπαν του La Casa de Papel δεν έχει τελειώσει. Το είπε ακριβώς έτσι. Περιμένουμε τώρα την πρεμιέρα του Μπερλίν αύριο στο Netflix 15 του Μάη. Δεύτερος κύκλος δεύτερη σεζόν και θα επικεντρωθεί γύρω από τη ληστεία ενός έργου, λέει, του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Εντάξει, έχουν να γίνουν πολλά. Οι φανς το καταλαβαίνετε. Όσοι δεν το έχετε δει, πραγματικά απορώ τι κάνετε. Και τώρα αναμένουμε, ελπίζω αναμένουμε, επίσημη ανακοίνωση πότε επιστρέφει το La Casa. Φύγαμε για τον ηρεμό και Δευτέρα.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

Και έτσι όπως είμαστε όλοι μαζί παρέα με την Ευαγγελία και τη Λένα Ζευγαρά, σας παίρνω να βγούμε και λίγο εκεί έξω στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, είναι λίγο φορτωμένο αυτή τη στιγμή το κέντρο, συγκεκριμένα η Εγνατία με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Καμάρα μέχρι και το ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες σε αυτό το σημείο. Το αντίθετο ρεύμα κινείται πάρα πολύ καλά. Η Τσιμισκή καλά κρατιέται. Χαμηλές ταχύτητες οχημάτων και στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το νοσοκομείο Παγιοριού μέχρι και το ύψος της Πολύχνης, αλλά ακόμα η κατάσταση παλεύεται. Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγο χαμηλές ταχύτητες από μεταξύ της Βούλγαρη και της, αυτή τη στιγμή και της Μπότσαρη. Κατά τα άλλα, είμαστε εντάξει και φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας, εδώ φυσικά στον Τρανζίστορ.

0: Με την απόλυτη είπα να σας χαιρετίζω σήμερα. Αναβίση και κόντρα στο τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί από τις 11 όπως είμαστε καθημερινά. Μην το ξεχνάς αυτό. Τώρα δίνω τη σκυτάλη στη Γεωργία Γεωργιάδου. Μέχρι και τις 5 θα είναι εδώ παρούσα στην παρέα σου με τα καλύτερα και όλες τις επιτυχίες. 5 με 6 απολαμβάνεις την τέλεια playlist του τρανζίστορ με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και 6 ώρα το απογευματινό το διδυμάκι, Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, Ελένη Williams. Εμείς εννοείται να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Θα σε περιμένω εδώ στις 11 Νταν για το δικό μας προσωπικό σουσού. Να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις. Φιλιά πολλά.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: ένα. Σου είπα αυτό.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Και άμα σας παίρνουν τηλέφωνα ή άμα απαντάτε σε έρευνες, να λέτε ότι ακούμε τρανζίστορ. Γιατί, τι, από σας περιμένουμε.
3: Φανατικά, όχι απλά ακούτε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Μην τυχόν μας κουμπώστε και κανένα άλλο δίπλα μας. Μόνο τρανζίστορ, όχι τρανζίστορ. Και δεν έχει.
3: Δεν έχει. Τρανζίστορ ή θάνατος. Ακόμα δεν έχουμε βροχή στα κοστινοπολίτικα από ό,τι βλέπω, αλλά προς τα δυτικά έχει ξεκινήσει εκεί.
2: Αλλά πονάνε τα πόδια.
3: Από τα μηνύματα. Α, θα βρέξει τότε. Τα γόνατα, τα γόνατα.
2: Τι λένε τα χρυσόψαρα όταν χωρίζουν?
3: Τα χρυσόψαρα, δεν σε θυμάμαι, ξέρω.
2: Καλό. Πάμε γυάλα.
3: Πάμε γυάλα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκυλού, τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label, τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
9: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή. Πεντανόστιμη.
8: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
10: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
11: Macwell μακαρόνια.
10: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
12: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
13: Το βάλε! Το βάλε!
14: Το αποκάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
16: Τρελάνε μας!
17: Τίποτο! Τίποτο!
16: Μεχάρα μου!
18: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
21: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
0: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
21: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζίστορ 100,3. Αποκλειστικά.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. 5η 14 του Μαΐου και είμαστε εδώ από τις 2 μέχρι και τις 5. Τρεις γεμάτες ώρες ξεκινάνε με ελληνικά και αγαπημένα και πάρα πολύ σουσού. Πάρτε καφεδάκι, φαγητάκι, ό,τι θέλετε εσείς και ελάτε να απολαύσουμε ελληνικά και αγαπημένα. 22 βαθμοί Κελσίου, not bad, και κάπως έτσι ξεκινάω. Μερία Ελληνίδου, Αντώνη Ρέμο και Νίκο Οικονομόπουλο. Εξηγήστε μου εσείς, παίζει δυνατά και είμαστε μαζί.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πραγματικά χειροκροτάω κι εγώ. Ο Θοδωρής Φέρης και υπέροχο τραγούδι από Στέλλα Καλή. Όμως το έχει απογειώσει και ο Θοδωρής με τη δική του ιδιαίτερη χρειά. Η Στέλλα Καλή, η οποία μετά τη φόρα που έχει πάρει από την επανεκτέλεση του Θοδωρή Φέρη, έχει ξεκινήσει και πάλι τις

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Αυτό είναι τραγούδι. Κώστας Μαρδάκης και το σ' αγαπώ εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Καλησπέρα και στον Ντέο, ο οποίος μου στέλνει τη θετική του ενέργεια για το κακό το μάτι. Θα μου τη στείλει και αύριο όμως. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού, εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Φυσικά κατεβάζετε και το Τρανζίστορ App από Play Store και App Store εντελώς δωρεάν και μας ακούτε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Εγώ, για παράδειγμα, θα είμαι αύριο στη Βουδαπέστη. Να μην το πω, να το πω. Ελένη Φουρέιρα έρχεται. Ελ τηλέφωνο.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σου είπαμε να το φέρεις, Ακύλα μου, και θα το φέρεις. Και σήμερα έχουμε και τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Οπότε θέλω να παραμείνετε συντονισμένοι στις οθόνες σας, γιατί έχουμε να δούμε και την Αντιγόνη με το Τζάλα, η οποία πάει πάρα πολύ καλά. Λίγο τα vocals να φτιάξουν, ρε παιδί μου, γιατί στις πρόβες είχαν κάποια θεματάκια, να μην κρυβόμαστε κιόλας. Όμως είναι τόσο εύθυμη, τόσο χαρούμενη, τόσο λαμπερή και έχει κάνει ήδη αίσθηση, να ξέρετε. Κύπρος το βλέπω κι εγώ από τα views. Υπάρχει μεγάλη διαφορά με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Πάω σε ένα break τώρα και επιστρέφω με ελληνικά και αγαπημένα.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους μετά από την πρόταση γάμου.
9: Πρόταση γάμου, καινούργια, πάλι.
8: Ναι.
9: Τι θα γίνει, ρε παιδιά?
8: Στο Παρίσι έγινε αυτή τη φορά με φόντο τον πύργο του Άιφελ.
9: Να σε πω κάτι, να παντρευτεί να ησυχάσουμε, ειλικρινά με κούρασε.
8: Σου έχω και άλλες πληροφορίες. Έχουμε και την προαγγελία γάμου του ζευγαριού. Όπως ξέρεις, όλοι όσοι παντρεύονται πρέπει να βάζουν μια αγγελία σε εφημερίδα.
9: Και εγώ πρόλαβα τη Μέτρο Σπορτ, μετά έκλεισε. Την πρώτη φορά την έβαλα στην Αθλητική Μακεδονία Στράξη. Έκλεισε
8: και αυτή, μάλιστα. Όπου δήλωσε ότι παντρεύεσαι, κλείνει εφημερίδες.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια, το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
11: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20-24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένα τη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20-24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Ο Transistor 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Transistor 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
4: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Παιδιά, μόλις έφαγα 2 μπέργκερ και με περιμένει κι άλλο ένα και μου λένε καλά, έχεις πάρει 3. Παιδιά, τρώω σαν άντρας, τι δεν έχετε καταλάβει. Μπορεί να μην μου φαίνεται που μου φαίνεται, αλλά το τρώω το φαγητό μου. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου και στο Γιώργο, ο οποίος θέλει και σήμερα ζώδια. Γιώργο μου, ζώδια σε λίγο. Έχω πολλά να σου πω. Κατερίνα Λιόλιου έρχεται. Ένας υπεύθυνος για το λογαριασμό, παρακαλώ πάρα πολύ.

Μάτια μου τα μάτια σου, Ηλίας Βρετός, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και έρχομαι με Γιώργο Σαμπάνη και Νικό Μακρόπουλο. Πώς κάθεται όμως έτσι, τραγουδάνε και μαζί φέτος. Απίστευτο και όχι, δεν είναι ότι το φτιάξαμε, είναι σύμπτωση. Ωραίο σχήμα. Δεν μ' αγαπούσες, παίζει δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

Σε θέλω για μένα, Νίκος Μακρόπουλος, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Εδώ μιλάμε με τον Γιώργο, μου λέει ακούω ελληνικά από ένα καταπληκτικό σταθμό που παίζει μια διάσημη φίλη μου. Κατάλαβες, μας τρολάρουν κιόλας. Δεν κατάλαβα ρε παιδιά, δεν είμαστε γνωστοί εμείς στη Θεσσαλονίκη. Όχι, πείτε μου αν δεν είμαστε. Και να φανταστείτε ότι ο Γιώργος, παιδιά, δεν ακούει ελληνικά. Τον έχω κάνει εγώ να ακούει ελληνικά. Είναι παλιωροκάς, εντελώς όμως. Τι κάνεις, Νίνο και Ζώσεφιν έρχονται.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ναι, είσαι η εξαίρεση και αναβείς εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Πάμε τώρα στη Δανάη Μπάρκα, η οποία, παιδιά, είναι ερωτευμένη και φαίνεται. Και θα μου πεις πώς δεν είναι, έχει βρει το άλλο της μισό. Είναι και στα

0: το θύρα του γάμου για να ανέβει τα σκελιά της εκκλησίας και μάλιστα ανέβασε και φωτογραφία με τον Φάνι Μπότσι, τον μέλλοντα σύζυγο, που δίνουν ένα τρυφερό φιλί και ματάκια πολλά πολλά πολλά στην πισίνα. Τι ωραία ρε παιδιά, φταίει ο έρωτας τελικά. Γιώργος Μαζωνάκης, αυτές είναι οι επιπτώσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

μπορείς να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σου.
1: Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάνος τώρα στο Τρανζίστορ 100,3. Κάποια ζώδια λοιπόν θα ευνοηθούν μέσα στο Μάιο. Τρία είναι αυτά. Κριός, εγώ καιρός και υδροχός. Ο κριός λοιπόν έχει μια δυνατή επανεκκίνηση αυτή την εβδομάδα. Παρά τις προσπάθειες που έκανε και καθυστερούσαν πράγματα, πλέον όλα μπαίνουν σε μία σειρά. Ξεμπλοκάρουν καταστάσεις που έμοιαζαν στάσιμες. Μια επανεσύνδεση έρχεται και πολλές παρεξηγήσεις λύνονται. Συνεχίζω στη συνέχεια με υδροχό και εγώ καιρό.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, «Μαύρα Φεγγάρια».
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: Με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Και άμα σας παίρνουν τηλέφωνα ή άμα απαντάτε σε έρευνες, να λέτε ότι ακούμε τρανζίστορ. Γιατί, τι, από σας περιμένουμε.
3: Φανατικά, όχι απλά ακούτε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Μην τυχόν μας κουμπώστε και κανένα άλλο δίπλα μας. Μόνο τρανζίστορ, όχι τρανζίστορ. Και δεν έχει.
3: Δεν έχει. Τρανζίστορ ή θάνατος. Το κόμμα δεν έχουμε βροχή στα κωνσταντινοπολίτικα από ό,τι βλέπω, αλλά προς τα δυτικά έχει ξεκινήσει εκεί.
2: Αλλά πονάνε τα πόδια.
3: Από τα μηνύματα. Άρα βρέξει τότε. Τα γόνατα, τα γόνατα.
2: Τι λένε τα χρυσόψαρα όταν χωρίζουν.
3: Τα χρυσόψαρα. Δεν σε θυμάμαι, ξέρω.
2: Καλό. Πάμε γυάλα.
3: Πάμε γυάλα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι.
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής την Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr. 11 years, one Salonica,
17: one for all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
18: If you're all in, we're all in.
1: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τέλειο μωρέ, τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Πέμπτη σήμερα 14 του Μαΐου με 23 βαθμούς Κελσίου. Έναν υπέροχο καιρό έξω, οπότε βγείτε να δράξετε τη μέρα σας. Πάντα όμως με ελληνικά και αγαπημένα στα ακούστικα. Κατεβάζετε και από το τρανζίστορ, κατεβάζετε το τρανζίστορ application από το App Store και το Play Store και έτσι μας έχετε παντού μαζί. Από όνα έρχεται, είναι το ρεμπέτικο και παίζει δυνατά.

0: Χορέψτε, παιδιά, γιατί χανόμαστε. Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργιέ Γεωργιάδου στον αέρα της πόλης για λίγο ακόμα έως και τις 5. Γιάννης Βαρδής έρχεται τώρα.
1: Τρανζίστορ 100,3. Αποκλειστικά.

Δεν υπάρχει τίποτα, σας λέω. Έχω τώρα για ζώδια να πω, γιατί τα χρωστάω από πριν. Ο υδροχός, παιδιά, είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι, διότι πολλά χρήματα θα του έρθουν, πολλές οικονομικές ευκαιρίες, οπότε στα οικονομικά θα στοχεύσουν. Όσον αφορά τους εγώκερους, επαγγελματικές επιτυχίες και αναγνώριση, για προσωπικά δεν βλέπω τίποτα, αλλά ας ευχηθούμε ότι όλοι θα πάνε καλά και εκεί. Σε λίγο θέλω να μου πείτε, βασικά, όσοι ξέρετε από ονειροκρίτη, και θα σας ρωτήσω στη συνέχεια γιατί. Από

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα, Γεωργία Κυριάδου στον Τρανζίστορ 100,3 και φυσικά είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 παρακάτι για την ακρίβεια σήμερα. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει όμορφα αυτή η μέρα. Είδα, παιδιά, στον ύπνο μου πάρα πολλές μέλισσες και δεν ήξερα.

Κωνσταντίνη. Γι' αυτό σας ρώτησα πριν για τον ονειροκρήτη. Και επειδή κανένας δεν ήξερε στα μηνύματα, μπήκα και εγώ λοιπόν και έψαξα. Οικονομική ευμέρεια σου λέει με τα τσουβάλια θα έρχονται. Αμήν και πότε, Παναγία μου, να γίνουμε πελούσιοι.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κάθε νύχτα, Μαργαρίτα, Χρήστος Μαστρός στο Τρανζίστορ 100,3 και λίγο πριν φύγω, σου δίνω διπλές προσκλήσεις για να πας στο Θεσσαλονίκη Street Food Festival στην Hell Expo, στην ΔΕΔ, που ξεκινάει από 20 έως 24 Μαΐου. Στείλε λοιπόν φεστιβάλ και όνομα τεπώνυμο στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού για να πάρεις ένα ακόμη άτομο και να πας να φας να περάσεις υπέροχα από μένα για σένα. Φιλάκια πολλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Αυτό ήταν το δωράκι μου για το τέλος. Τα λέμε αύριο στις 2 για να κλείσουμε υπέροχα την εβδομάδα. Πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο

0: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους μετά από την πρόταση γάμου.
6: Πρόταση γάμου, καινούργια, πάλι.
5: Ναι.
6: Τι θα γίνει, ρε παιδιά?
5: Στο Παρίσι έγινε αυτή τη φορά με φόντο τον πύργο του Άιφελ.
6: Να σε πω κάτι, να παντρευτεί να ησυχάσουμε, ειλικρινά με κούρασε.
5: Σου έχω και άλλες πληροφορίες. Έχουμε και την προαγγελία γάμου του ζευγαριού. Όπως ξέρεις, όλοι όσοι παντρεύονται πρέπει να βάζουν μια αγγελία σε εφημερίδα.
6: Και εγώ πρόλαβα τη Μέτρο Σπορτ, μετά έκλεισε. Την πρώτη φορά την έβαλα στην Αθλητική Μακεδονία Στράξη. Έκλεισε
5: και αυτή, μάλιστα. Όπου δήλωσες ότι παντρεύεσαι, κλείνεις εφημερίδες.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
10: Macwell μακαρόνια.
9: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
12: Το βάλε! Το βάλε!
13: Το αποκάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Τρελάνε μας!
12: Τίποτο! Τίποτο!
13: Μεσχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

Εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νύχτα.

Καλό απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Βελτιές και αμέσως τώρα ξεκινάει το τέλειο playlist στον Τραζίστορ 100,3. Είναι 5 το απόγευμα και για το επόμενο 60 λεπτό τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια θα ακουστούν στα ραδιόφωνα σας όπου και αν βρίσκεστε. Μέρα και δεύτερη ημιτελικού της Eurovision σήμερα ακριβώς στις 10 το βράδυ. Αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα, προτείνω να ξεκινήσουμε το τέλειο playlist με το καλύτερο τραγούδι της φετινής Eurovision. Ακύλας, φέρτο, καλό απόγευμα σε όλους.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Και άμα σας παίρνουν τηλέφωνα ή άμα απαντάτε σε έρευνες, να λέτε ότι ακούμε τρανζίστορ. Γιατί, τι, από σας περιμένουμε.
2: Φανατικά, όχι απλά ακούτε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Μην τυχόν μας κουμπώστε και κανένα άλλο δίπλα μας. Μόνο τρανζίστορ, όχι τρανζίστορ. Και δεν έχει.
2: Δεν έχει. Τρανζίστορ ή θάνατος. Ακόμα δεν έχουμε βροχή στα κωνσταντινοπολίτικα από ό,τι βλέπω, αλλά προς τα δυτικά έχει ξεκινήσει εκεί.
1: Αλλά πονάνε τα πόδια.
2: Από τα μηνύματα. Α, θα βρέξει τότε. Τα γόνατα, τα γόνατα.
1: Τι λένε τα χρυσόψαρα όταν χωρίζουν?
2: Τα χρυσόψαρα. Δεν σε θυμάμαι, ξέρω.
1: Καλό. Πάμε γυάλα.
2: Πάμε γυάλα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
7: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Transistor 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Transistor 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
4: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Εδώ είμαστε ένα απόγευμα Πέμπτης.
1: Πέμπτη Πεμπτίτσα και αυτή η εβδομαδίτσα φεύγει.
0: Εντάξει, έχει ακόμα. Σήμερα έχουμε και το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, να το πούμε και αυτό. Χαρούμενοι με τον πρώτο που περάσαμε.
1: Σάββατο που θα κάνουμε Eurovision Night, χαμός θα
0: έχει. Όλα αυτά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν θέλω να δούμε τι θα βρούμε να πούμε. Με όλα αυτά που θα έχουν συμβεί, σίγουρα. Με πάνω και άμα ξεκινήσαμε, έρχεται, θα έρθει και η Πετρουσιακοπίδη στη συνέχεια. Σίγουρα ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας και ένας Μασούτης είναι εκεί για να μας θυμίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα ασχολούνται με το περιβάλλον. Ακόμα τους ενδιαφέρει η ανακύκλωση σε μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, χαρτί, τα πάντα όλα. Μαγειρικό λάδι, πολύ σημαντικό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τώρα που ανοίγει και ο καιρός και έχουμε τα air condition στο full, οι άνθρωποι έχουν ειδικά βιοκλίματα για τα air condition, για να είναι πολύ σωστά τα φίλτρα και τα πάντα, και το καλύτερο περιβάλλον εργασιακό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Καθώς επίσης μην ξεχνάς ότι η υγριοπολείο, εχθειοπολείο και ο ποροπολείο, οι άνθρωποι έχουν εκπαιδευτεί για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Πολύ δε ψάρεχε, παιδιά, να το πω αυτό.
0: Συγγνώμη. Γιατί είσαι πεσκετέριαν.
1: Είμαι πεσκετέριαν.
0: Είσαι πεσκετέρια. Λοιπόν, εμείς μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα περάσουμε μαγικά. Η Ελένη Ουίλιαμς απέναντί μου έχει τρομερή ενέργεια, τρομερή διάθεση.
1: Περιμένετε
0: τώρα
1: και θα δείτε.
0: Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται, έτσι έχει μάθει. Έχουμε πούμε και δυσάρεστα μετά για τα survivor. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε συνέχεια πολλά.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Έχουμε γίνει σούσουρ, αυτή είναι η Ανδρομάχη.
1: Μας πήγαν χαμπάρι, Παναγιώτη. Αυτό ήταν, εγώ αυτό έχω να σου πω.
0: Έρχονται και τα δικαστήρια μετά.
1: Της Ανδρομάχης τα δικαστήρια, ναι, βέβαια. Είναι τόσο πολλά αυτά που έχουν γίνει, τώρα που τι να πούμε και τι να αφήσουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ, σοκαριστήκα πάρα πολύ με αυτό που έγινε.
0: Με το Survivor εννοώ τώρα. Λοιπόν, έχει ανασταλεί η προβολή των επεισοδίων του Survivor. Ο Φλόρο, νομίζω λένε το παιδί, το οποίο έπαθε αυτό. Και από ό,τι μου είπαν, ότι αυτό έφυγε εκτός. Είχαν μια οριοθετημένη περιοχή.
1: Δεν έφυγε εκτός.
0: Δεν έφυγε εκτός.
1: Όχι, όχι. Μπήκε εντός.
0: Το σκάφος.
1: Το σκάφος.
0: Και του πήρε.
1: Μπήκε εντός το σκάφος.
0: Και ο Μάνος ο Μαλιαρός είναι σε κατάσταση εκτακού. Ναι, ναι, του κουκλονισμού, είναι στο νοσοκομείο γιατί το είδωλο αυτό. Καλά, να το βλέπει μπροστά σου, είναι, δεν είναι.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τώρα αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, πα εκεί και εντωμεταξύ κάπου διάβαζα ότι υπάρχει στο συμβόλαιο ότι αν μου συμβεί κάτι, τύπου δεν φέρει ευθύνη καμία παραγωγή.
0: Ναι, η παραγωγή. Εντάξει, αυτά βέβαια σίγουρα υπάρχουν αποζημιώσεις και τα λοιπά. Εννοείται. Όπως και όταν μπαίνεις σε ένα χειρουργείο, υπογράφεις ότι μπαίνεις με δική σου ευθύνη και ότι δεν φέρει ευθύνη.
1: Καλά, η αλήθεια είναι βέβαια ότι μετέβει ο Ατζούν Λιτζελή, έχει πάει ήδη στον Άγιο Δομήνικο.
0: Κοίτα, και λένε ότι και ο Σκάι, ενώ στο συμβόλαιο του έχει την πλήρη ευθύνη ο Ατζούν για την δική του παραγωγή, και ο Σκάι έχει να υποκεί από πάνω.
1: Δεν είναι θέμα της παραγωγής, δηλαδή ούτε των παιδιών. Ένας ψαράς μπήκε εντός. Δηλαδή πέρασε τις σημαδούρες που ήταν
0: για την.
1: Ναι, ακριβώς. Και να πούμε ότι τώρα δεν είναι. Εμείς βλέπουμε ένα σοου που εντάξει είναι κάποια παιδιά που παλεύουν για την επιβίωση τους κλπ. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι δεξιά και αριστερά. Και επειδή ξέρω πολύ καλά ανθρώπους που είχαν πάει στον Άγιο Δομήνικο και έχουν κάνει στο Survivor.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρω ακριβώς. Ακριβώς. Ξέρω ακριβώς πώς είναι αυτό. Προέστρω ένα χαρτί αυτή τη στιγμή, θέλω να σου
0: πω. Όχι, ρε, άνοιξε το χείλο μου.
1: Κανονικά.
0: Με δίλε στον αέρα, στεγνά. Δεν με αγαπούσε, Γιώργο, θα πάρει και ερχόμαστε. Μετά.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρύο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτή είναι η άμυνα, αυτή είναι η Peggy Zina, η οποία ολοκληρώνει τις εμφανίσεις, να πούμε, αύριο και μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, έλεγα πριν ότι.
0: Λέγαμε για το Survivor και για το ότι βλέπουμε εμείς ένα πράγμα, αλλά δεν είναι απλά Survivor.
1: Θέλω να πω ότι είναι μια παραλία, υπάρχουν λόμενοι, όπου υπάρχουν ξενοδοχεία, δηλαδή δεν είναι αυτό το απομονωμένο ακριβώς που βλέπουμε εμείς. Και τώρα δεν ξέρω τι, αλλά ειλικρινά είναι σοκαριστικό για ένα παιδί που αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του, έτσι. Δεν είναι απλά το.
0: Είναι και μακάρι να μην ξανασυμβεί σε κανέναν, γιατί σίγουρα συμβαίνουν και εκτός Survivor. Υπάρχουν. Δηλαδή, να σου θυμίσω ότι.
1: Ναι, θυμάσαι η Έρικα Πρεζαράκου.
0: Η Έρικα Πρεζαράκου το πάθη.
1: Που είχε. Και με το δάχτυλό της. Δεν μιλάμε τώρα
0: στο
1: να
0: φτάσει. Χέρι.
1: Με το χέρι της, ναι. Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, δυσάρεστα πράγματα αυτά. Να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση και ο άνθρωπος να είναι καλά ή τουλάχιστον έχει τις λιγότερες απώλειες.
1: Η τεχνολογία έχει προχωρήσει, υπάρχουν άνθρωποι, ναι. Υπάρχουν γιατροί, βρίσκονται τα πάντα όλα. Οπότε.
0: Ναι. Άξι, τώρα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καφέ. Αυτή ο συνδυασμό. Ο κόκκο καφέ μαζί με την μπανάνα.
1: Δηλαδή θα πρέπει να ανοίξω μια μπανάνα στη μέση και να βάλω καφέ.
0: Φλούδα.
1: Τη φλούδα.
0: Φλούδα με την πετάξει.
1: Δεν την πετάω.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, είναι τρώω μπανάνε δηλαδή.
0: Ακριβώ. Δεν τρώω μπανάνε.
1: Όχι, δεν τρώω.
0: Αλήθεια.
1: Δεν τρώω.
0: Γιατί?
1: Δεν τρώω φρούτα γενικά. Το αγαπημένο μου φρούτο είναι το μάγκο. Όταν πηγαίνω λοιπόν στο εξωτερικό
0: ξέρεις,
1: που έχουν τέτοιο, πώς το λένε, τα βαζάκια, τα φρέσκα. Mm. Και μου είπανε τώρα ότι έχει και εδώ κάπου.
0: Πολλά.
1: Και μου το είπε η Νάνση.
0: Πολλά, έχεις από διάφορα.
1: Δεν έχω βρει εγώ κοντά μου, αλλά μου είπε ένα συγκεκριμένο σημείο που μπορεί να βρω η Νάνση. Οπότε δεν θέλω κομπόστα.
0: Όχι καλά, θέλει το καθαρισμένο το
1: φρέσκα,
0: έχω εγώ σπίτι μου δίπλα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν μου σου φέρει μια φορά.
0: Δεν το ήξερα, ναι. Θα σου φέρω τώρα.
1: Φέρε μου.
0: Θα σου φέρω καθαρισμένο. Παιδιά, καθαρισμένο μάγκο.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το καθαρισμένο μάγκο.
0: Τέλος πάντων, θα σας πω μετά για τις μπανάνες.
1: Ωραία. Λάθος, Ηλίας Βρετός και επιστρέφω.

0: είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης που κάνει ένα χαμό.
1: Έχω γελάσει
0: που κάνει
1: πάρα πολύ.
0: Τόσο όσε.
1: Έχω γελάσει πάρα πολύ που το όλο που το έχει κάνει ρηπό στο Θοδωρής. Τι άκουγα στην συνευλία των Μετάλλικα. Ότι θα υπάρχει για μας, είπες, και δείχνει τα πλάνα από του Μετάλλικα για τον κόσμο που είχε γύρω-γύρω.
0: Θέλω να σου πω ότι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με του Μετάλλικα. Στο είπα και τις προάλλες.
1: Το ξέρω, παιδάκι μου, τώρα τι συζητάμε. Μα σου λέω,
0: και καλά κάνανε και πήγανε. Γιατί να σου πω κάτι. Έτσι, όχι μόνο εμπειρία. Έτσι θα έρχονται και μεγάλες παραγωγές και στη χώρα μας. Εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού του πράγματος.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, πολύ στεναχωρέθηκα που δεν ήρθε η Πέστινα.
1: Ποια, η Celine Dion.
0: Όχι, καλέ. Η Lady Gaga.
1: Ναι,
0: πολύ ωραίο σοου, έπρεπε να έρθει.
1: Ναι, αλλά έχει την εμπειρία από την προηγούμενη φορά που ζει ήταν άδειο το.
0: Τι να κάνει, το απλό.
1: Το... Ναι, δηλαδή.
0: Κρίμα. Κρίμα. Έχει δίκιο η γυναίκα, ό,τι και να πει.
1: Ναι.
0: Εγώ μαζί τη είμαι.
1: Εγώ είχα πάει.
0: Την αλήθεια θα την πω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ πηγαίνω όμως όλο το. Στον κόσμο έχω πάει 3 φορές. Πήγα στον Καναδά για να τη δω.
1: Σταμάτα. Αν δεν πήγε στον Καναδά,
0: όντως. Ναι, τι λες τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1. Και όχι 1, 3-4 εισιτήρια δώσει.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Ετοιμάζεται και με καινούριο hit, θέλω να σου πω.
1: Η Ρία Ελληνίδου, ασταμάτητη.
0: Έχω πάθει εθισμό με το νέο τραγούδι τη Ρία Ελληνίδου.
1: Αλήθεια.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Πες μου τουλάχιστον αν είναι χορευτικό θα είναι.
0: Χορευτικό είναι. Τύπου κάτι ξέρει.
1: Σταμάτα.
0: Άστο σου λέω τώρα είναι αλλού.
1: Σταμάτα. Ποιο το έχει γράψει, μπορεί να μα πει.
0: Ένα από την Αίγυπτο. Αλλά είναι καινούριο. Τη δώσανε ένα καινούριο.
1: Έλα, δεν έχει βγει. Ναι. Μπράβο τη.
0: Και στίχο νομίζω έχει γράψει η ίδια, αν θυμάμαι καλά.
1: Εντάξει, μπράβο στη Ρία Ελληνίδου. Εγώ τη βγάζω του καπέλου να ξέρω.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ καλή.
1: Τη βγάζω του καπέλου.
0: Και τσαχπίνα και ωραίο τύπο. Και δηλαδή η Ρία Ελληνίδου να πούμε ότι έχει ξεκινήσει με την Ιουλία Καραπαντάκη με τον Ζαμάνι. Με τον Ζαμάνι είναι και κολλητέ.
1: Παιδάκι μου το ξέρω.
0: Ενώ δηλαδή είναι ένα άνθρωπο που έχει περάσει από όλα τα πράγματα.
1: Η Ρία Ελληνίδου έχει κάνει πάρα πολύ σκάψιμο και έχει κάνει και πάρα πολύ σκάψιμο στο λαϊκό, το τριμπέτικο. Ξέρει πολύ καλά τα.
0: Σωστά τα λες.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
6: Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους μετά από την πρόταση γάμου.
7: Πρόταση γάμου,
6: καινούργια,
7: πάλι.
6: Ναι.
7: Τι θα γίνει, ρε παιδιά?
6: Στο Παρίσι έγινε αυτή τη φορά με φόντο τον πύργο του Άιφελ.
7: Να σε πω κάτι, να παντρευτεί να ησυχάσουμε, ειλικρινά με κούρασε.
6: Σου έχω και άλλες πληροφορίες. Έχουμε και την προαγγελία γάμου του ζευγαριού. Όπως ξέρεις, όλοι όσοι παντρεύονται πρέπει να βάζουν μια αγγελία σε εφημερίδα.
7: Και εγώ πρόλαβα τη Μέτρο Σπορτ, μετά έκλεισε. Την πρώτη φορά την έβαλα στην Αθλητική Μακεδονία Στράξη. Έκλεισε
6: και αυτή, μάλιστα. Όπου δήλωσε ότι παντρεύεσαι, κλείνει εφημερίδες.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: τιμή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 665590 και στην eFood.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Είμαστε χαράματα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε και έχει βγει ένα βίντεο από το μεσημέρι.
1: Χαμός.
0: Ένα daily βίντεο με την Αναστασία. Οπότε θέλω να μπείτε, να κάνετε τον απαραίτητο χαμό. Τα φιλιά μου στη Βαλεντίνη και στον Δημήτρη που μα στέλνουν τα μηνύματά του και τα tag του και αγάπη μου όμορφε. Είναι φίλοι μου το παιδιά, γι' αυτό το λέω, δεν είναι έτσι απλό.
1: Εντάξει, λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να σας επαναφέρω λίγο τον Παναγιώτη τέξη σήμερα, γιατί δεν είναι.
0: Είναι αλλού.
1: Ένας Μασούτης είναι δίπλα μας, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας Μασούτης είναι στην παρέα σας. Μην το ξεχνάτε αυτό καθόλου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και αφού είπαμε στην αρχή της εκπομπής και για τα φίλτρα και για τα πάντα όλα και για τις ανακυκλώσεις και όλα αυτά που κάνει ο Μασούτης, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι υπάρχει μια Mastercard, η οποία αυτή είναι το όπλο της οικονομίας σας. Δεν συζητάμε και φυσικά είναι, γιατί υπάρχουν και προϊόντα τα οποία είναι πάτωμα, το έχουμε ξαναπεί κάθε Σάββατο. Μην το ξεχνάτε ούτε αυτό. Παρ' όλα αυτά, έχοντας τη Mastercard, παιδιά, είναι ο τρόπος σας για να κάνετε οικονομία στην τσέπη σας. Πηγαίνετε στο ταμείο, τη χτυπάτε και κερδίζετε πόντους. Για κάθε 200 πόντους, 6 ολάκερα ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και αν επιλέξετε και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτης από τον τόπο σου, βιολογικές επιλογές Μασούτη και Mr. Grant, οι πόντοι είναι διπλάσιοι. Οπότε και έχει πάρα, πάρα πολλές επιλογές ιδιωτικής ετικέτας. Πολύ ωραία. Φυσικό βούτυρο, χριστέ μου. Τέλος πάντων, να μην το σκεφτώ τώρα. Εμείς θα πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και θα γυρίσουμε με Daily Throwback.
0: Έτσι, γιατί απλά μπορούμε. Ακριβώς. Λογαριασμός έρχεται από Κατερίνα Λιόλιου.

0: Απόν Ρεμπέτικο, Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok και στέλνετε τα μηνύματά σας. Εκεί στέλνετε τις υπέροχες προτάσεις σας για το Daily Throwback.
1: Και εγώ τώρα κάπου εδώ θα σε πάω. Εντάξει.
0: Πες μου που θα
1: σε πάω, θα βρεις κατευθείαν τον καλλιτέχνη, αλλά δεν πειράζει. Θα σε πάω στο 2006.
0: Το 2006.
1: Βέβαια.
0: 20 χρόνια πριν.
1: Ακριβώς. Με την Αταλία Γερμανού να είναι στους στίχους και τον Τόνι Μαυρίδη να είναι στη μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Γυναίκα καλλιτέχνης.
0: Το 2006 λογικά πρέπει να την Παπαρίζου.
1: Ναι, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσαμε. Ξεκινάω λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αγαπημένα μου τραγουδία, σε ευχαριστώ που το στείλετε αυτό, ηλικία.
0: Ποιος ξέρει να μου πει.
1: Αποκλέτρες πάνω, δηλαδή είπα μάτια.
0: Από τη μια στιγμή στην άλλη. Το πάντα σε περίμενα. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Έχω Έλενα, αν με ακούς αγαπώ. Η Έλενα είναι φίλη μου. Είναι από τους λίγους ανθρώπους σε αυτή τη δουλειά που μπορώ να πω ότι είναι φίλη μου. Την αγαπάω γιατί είναι αυτό το υπέροχο το πλάσμα, το μοναδικό. Και θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο την αγαπάτε και όλοι. Γιατί έχει μια τρομερά αυθεντική κατάσταση στη ζωή της. Κατάλαβες. Είναι αυτός ο εκτραβαγκάντα άνθρωπος.
1: Δεν το σώζεις τώρα, ό,τι και να πεις που το βρήκες.
0: Γιατί να το σώσω, με αυτό το
1: σώμα να το βρω. Τέλος πάντων.
0: Έλενα Παπαρίζου λοιπόν, πάντα σε περίμενα, Έλενα. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να μην βάλουμε και μια Έλενα Παπαρίζου.
1: Αυτό τώρα.
0: Η μόνη που φέρει την ποτιά να καλύπτει αυτά.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: βρέχει αυτή η Αναστασία. Είναι τέλειο κουσκούς, είναι στην παρέα σου. Είναι εδώ η Λένια Williams, είναι απέναντί μου. Έτοιμο πόλεμη.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και εντάξει, μια και βάλαμε και την Έλληνα Παπαρίζου. Έχεις δει και το βίντεο για μια και είμαστε τώρα πριν.
0: Τις Αντιγόνες.
1: Ναι, τις Αντιγόνες που με τον άμα number one. Ωραίο ήταν, πολύ γλυκό ήταν και αυτό. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όχι, τη το δίνω. Τη το δίνω που έχει
0: κάνει. Τη Αντιγόνη ή τη.
1: Καλά, τη Έλληνα Παπαρίζου δεν τη έχω. Τη το δώσω. Τη το έχει δώσει η Ευρώπη και η ζωή ολόκληρη.
0: Ρε Έλληνα, να σου πω κάτι, αν μα ακού. Δηλαδή, μπορεί να μα ακού. Βρε κορίτσι, ένα τραγούδι περιμένουμε, να ξέρει. Σε περιμένουμε πώ και πώ να βγάλει ένα καινούργιο τραγούδι. Το θέλουμε. Το θέλουμε. Πόσο καιρό έχει να βγάλει καινούργιο τραγούδι, Έλληνα.
1: Μ' αρέσει.
0: Σόλο. Ντουέτα έχει βγάλει, να τα λέμε και αυτά. Έχει βγάλει και δύο ντουέτα. Ένα με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Αλήθεια. Και ένα με τον Πάνο Μουζουράκη. Γιατί εμείς παρακολουθούμε τη δισκογραφία της Έλληνας Παπαρίζου, γιατί την αγαπάμε πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Τη ζωή της, γιατί τώρα βάφτισε το παιδί του Πάνο Μουζουράκη επίσης, να το πούμε και αυτό.
0: Τη ζωή της την παρακολουθούμε γιατί είμαστε φίλοι της. Μιλάμε τώρα σε ένα εκπομπή όμως.
1: Έχεις δίκιο. Πάντως ένα τραγούδι όντως θα το ήθελα και εγώ.
0: Ένα τραγούδι από τα Λιγέρι.
1: Δεν ξέρω.
0: Και δεν θα μάθεις τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα.
1: Με
0: και
1: φήμος.
0: Αυτό είναι που μετράει πιο πολύ. Γιατί σε φήμωσα.
1: Φήμωσες, γιατί ήθελα να πω, δεν ξέρω αν θα ήθελα να βγάλει χορευτικό ή αν θα ήθελα να βγάλει μπαλάντα. Αν με ρωτάς.
0: Δεν σε ρωτά.
1: Έλενα, ναι. Αν μ' ακούς, θα ήθελα μια μπαλάντα.
0: Αν μ' ακούς, δεν ναι, είναι αργά.
1: Θα ήθελα μια μπαλάντα. Εγώ από την
0: καλοκαιριάτικα, ό,τι πρέπει. Εννοείται. Το καλοκαίρι δεν βγάλεις μια μπαλάντα, είναι πολύ λογικό.
1: Δεν μας αφήνει την ησυχία μας. Αν βγάλει να πάρει μια. Και πώς το λένε, και. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ τώρα. Και τραπ να βγάλει η Έλενα Παπαρίζου καλοκαιριάτικα.
0: Ό,τι θέλει να βγάλει η Έλενα Παπαρίζου. Βγάλει τραγούδι και βγάλει ό,τι θέλει. Δικαίωμά τη είναι.
1: Δικαίωμά τη να γύρενα.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να θυμηθούμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Οπα. Ένα ντουέτο. Μιχάλης Χατζηγιάννης με ταινιστή σε ένα τοίχο. Έχει κάνει χαμό αυτό το τραγούδι.
1: Του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, μηδενιστής.
1: Πω πω.
0: Ωραίο.
1: Ο μηδενιστής.

0: ζευγάρια. Αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά, η οποία συνεχίζει τις εμφανίσεις στο Vogue. Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, να πούμε, και έγινε ένας χαμός. Και με εκεί πέρα με τα παυσίπονα, με το ένα με το άλλο, χαμός. Γίνεται το, η δουλίτσα. Με τον Γιώργο Λιβάνη είναι παρέα εκεί.
1: Δεν μπορώ με τον Γιώργο Λιβάνη που. Πώς το λένε, δεν μπορώ με τον Γιώργο Λιβάνη
0: που. Ο οποίος είναι και ηθοποιός, δεν θα είναι και σε ένα, στο θέατρο Άλσος σε μια παράσταση, φυσικά.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: Έλα, δεν το πιστεύω. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ με το παιδί του. Και το
0: ο Γεράσιμος είναι, είναι πλάσμα.
1: Δεν...
0: Είναι υπέρο.
1: Βλέπω που ανεβάζει.
0: Καλά,
1: που...
0: θέλω να ξέρει επίση η Ανδρομάχη ετοιμάζει μια συνεργασία.
1: Η Ανδρομάχη. Συνεργασία κόλληφο.
0: Τη Ανδρομάχη τα ξέρω τα περισσότερα, γιατί η Ανδρομάχη είναι ένα άνθρωπο που είναι συνεργάτη πάνω απ' όλα. Έλα.
1: Είναι αυτό. Με μια γυναίκα.
0: Με γυναίκα είναι.
1: Εντάξει, το ξέρω.
0: Δεν το ξέρει.
1: Μου το έχει πει νομίζω.
0: Αυτό το άλλο μπορεί να μην στο έχω πει.
1: Κλείστε
0: τις πόρτες, να μην φύγει. Λοιπόν, επιπτώσεις. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τρανζίστορ 100,3 με πολύ ωραίο τραγούδι από τον Αναστάση Ράμου. Φτάσαμε στο φινάλε. Να τα λέμε αυτά.
1: Από τον πατέρα Αναστάση Ράμου.
0: Από τον πατέρα Αναστάση Ράμου πια. Ο οποίος του αλλάζει σπάνιες πλέον.
1: Ναι, ναι, και θεωρώ του ότι σκουπίζει στα σάλια, έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί τρέχουν τα σάλια.
0: Αλλάζει σπάνιες και στον Αναστάση πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί με την κόρη έχει αποτρελαθεί.
1: Εν τω μεταξύ,
0: δεν έχει και πολλά περιθώρια.
1: Να σου πω μια ιστορία πάρα πολύ γρήγορα. Κάποια στιγμή είμαι στο Instagram και κάνω έτσι, παιδί μου, και βλέπω την Εύη. Στα stories μου. Και μπαίνω μέσα και λέω την ακολουθώ. Εγώ θέλω να ξέρω ότι έχω τρομερό θέμα. Δεν θυμάμαι ανθρώπους και δεν θυμάμαι πρόσωπα και δεν θυμάμαι και ονόματα. Παρ' όλα αυτά.
0: Είναι τέλειο αυτό που μου λες.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που για κάποιο λόγο μου μένουν από το μήνυμα και λέω γιατί την ακολουθώ. Και μετά συνειδητοποιώ ότι είναι η γυναίκα του Αναστάση. Και μετά συνειδητοποιώ ότι δουλεύαμε μαζί στην Μύκονο. Εγώ δούλευα τραγουδίστρια, είχα πάει για σεζόν και η Εύη δούλευε στο μπαρ.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Και μέσα από εκεί παρακολουθώ την κόρη του Αναστάση.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν,
1: γλυκέτα το πλάσμα, γυναίκα του, by the way.
0: Και πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Πολύ.
0: Λοιπόν, εμείς αύριο 6 ώρα θα είμαστε και πάλι εδώ. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται. Καλή επιτυχία, Κύπρος. Καλή επιτυχία. Εμείς αύριο ερχόμαστε εδώ να πούμε τα πάντα.
1: Bye.
2: Έπεσε.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Και άμα σας παίρνουν τηλέφωνα ή άμα απαντάτε σε έρευνες, να λέτε ότι ακούμε τρανζίστορ. Γιατί, τι, από σας περιμένουμε.
2: Φανατικά, όχι απλά ακούτε. Από το πρωί
1: μόνο,
2: μέχρι το βράδυ.
1: Μόνο. Μην τυχόν μας κουμπώστε και κανένα άλλο δίπλα μας.
2: Όχι, ακούω και
1: μόνο
2: αυτό.
1: Τρανζίστορ, όχι τρανζίστορ. Και δεν έχει.
2: Δεν έχει. Τρανζίστορ ή θάνατος. Ακόμα δεν έχουμε βροχή στα κοστινοπολίτικα από ό,τι βλέπω, αλλά προς τα δυτικά έχει ξεκινήσει εκεί.
1: Αλλά πονάνε τα πόδια.
2: Από τα μηνύματα. Α, θα βρέξει τότε. Τα γόνατα, τα γόνατα.
1: Τι λένε τα χρυσόψαρα όταν χωρίζουν?
2: Τα χρυσόψαρα, δεν σε θυμάμαι, ξέρω.
1: Καλό. Πάμε γυάλα.
2: Πάμε γυάλα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
5: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει,

0: Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.

0: ένα. Σου είπα αυτό.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους μετά από την πρόταση γάμου.
4: Πρόταση γάμου,
3: καινούργια,
4: πάλι.
3: Ναι.
4: Τι θα γίνει, ρε παιδιά.
3: Στο Παρίσι έγινε αυτή τη φορά με φόντο τον πύργο του Άιφελ.
4: Να σε πω κάτι, να παντρευτεί να ησυχάσουμε, ειλικρινά με κούρασε.
3: Σου έχω και άλλες πληροφορίες. Έχουμε και την προαγγελία γάμου του ζευγαριού. Ναι. Όπως ξέρεις, όλοι όσοι παντρεύονται πρέπει να βάζουν μια αγγελία σε εφημερίδα.
4: Και εγώ πρόλαβα τη Μέτρο Σπορτ, μετά έκλεισε. Την πρώτη φορά την έβαλα στην Αθλητική Μακεδονία Στράξη. Έκλεισε
3: και αυτή, μάλιστα. Όπου δήλωσες ότι παντρεύεσαι, κλείνεις εφημερίδες.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
6: Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
5: Με την υποστήριξη του τρανζίστορ 100,3.
7: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
8: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
9: Ζαλισμένη από το χορό. Μες στα σύννεφα πετώ, φωτοστεφάνο φορώ και σαν τον ήλιο

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Και άμα σας παίρνουν τηλέφωνα ή άμα απαντάτε σε έρευνες, να λέτε ότι ακούμε τρανζίστορ. Γιατί, τι, από σας περιμένουμε.
2: Φανατικά, όχι απλά ακούτε. Από το πρωί μέχρι
1: μόνο,
2: το βράδυ.
1: Μην τυχόν μας κουμπώστε και κανένα άλλο δίπλα μας. Μόνο τρανζίστορ, όχι τρανζίστορ. Και δεν έχει.
2: Δεν έχει. Τρανζίστορ ή θάνατος. Ακόμα δεν έχουμε βροχή στα κοστινοπολίτικα από ό,τι βλέπω, αλλά προς τα δυτικά έχει ξεκινήσει εκεί.
1: Αλλά πονάνε τα πόδια.
2: Από τα μηνύματα. Α, θα βρέξει τότε. Τα γόνατα, τα γόνατα.
1: Τι λένε τα χρυσόψαρα όταν χωρίζουν?
2: Τα χρυσόψαρα, δεν σε θυμάμαι, ξέρω.
1: Καλό. Πάμε γυάλα.
2: Πάμε γυάλα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ, σε σκηνοθεσία Πασκάλη Αραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
4: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους μετά από την πρόταση γάμου.
3: Πρόταση γάμου, καινούργια, πάλι.
2: Ναι.
3: Τι θα γίνει, ρε παιδιά.
2: Στο Παρίσι έγινε αυτή τη φορά με φόντο τον πύργο του Άιφελ.
3: Να σε πω κάτι, να παντρευτεί, να ησυχάσουμε. Ειλικρινά με κούρασε.
2: Σου έχω και άλλες πληροφορίες. Έχουμε και την προαγγελία γάμου του ζευγαριού. Ναι. Όπως ξέρεις, όλοι όσοι παντρεύονται πρέπει να βάζουν μια αγγελία σε εφημερίδα.
3: Και εγώ πρόλαβα τη Μέτρο Σπορτ, μετά έκλεισε. Την πρώτη φορά την έβαλα στην Αθλητική Μακεδονία Στράξη. Έκλεισε
2: και αυτή, μάλιστα. Όπου δήλωσες ότι παντρεύεσαι, κλείνεις εφημερίδες.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου. 100,3.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Νυχτερινό τρανζί.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
0: Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά, «Μαύρα Φεγγάρια».
1: Είμαι η Λένα Ζευγαρά και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.